Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

0: κακώς έδωσες βάση στα πειράγματά μου.
1: Κάθε σου ντέρτι να είναι αγάπης μυρολόγη.
0: Εδώ και δύο μέρες κλαίω συνέχεια.
1: Τη λαβωμένη

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

Όταν κάθε τι που ανασένει έρωτα χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

μες στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Πέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

διαφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκί.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να κατέβω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

τη γη. Την αναλύστη στιγμή στρίψε ένα κέρμα να αποφασίσει πως και

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

πίσω σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Και κάπως έτσι, λίγο διαφορετικά μουσικά, λίγο αργότερα από τις 5, αλλά με το ίδιο κέφι, με την ίδια χαρά και το ίδιο ενδιαφέρον για τούτη εδώ την εκπομπή, με αυτή την μουσική επιλογή που κάπως σχετίζεται με αυτά που έχουμε σήμερα να δούμε παρέα. Είμαστε εδώ, στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, σε μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Ζωηνίκη Μαργαρώνη. Και εδώ, όπως ήδη γνωρίζετε οι παλαιότεροι ακροατές και μαθαίνετε οι νεότεροι, συναντιόμαστε για να περιηγηθούμε, ίσως πλέον να είναι κάπως πιο μικρό από αυτό που κάνουμε. Να διαβάσουμε. Ούτε και αυτό νομίζω ότι αντικατοπτρίζει το νόημα όλων εκείνων που εμείς κάνουμε. Ίσως το κυριότερο να είναι ότι προσπαθούμε να πλησιάσουμε έναν κόσμο, να γίνουμε μέρος μιας ιστορίας και κυρίως να αγγίξουμε λίγο κάτι που μπορεί να είναι διαφορετικό από τη δική μας καθημερινότητα. Όλα αυτά τα κάνουμε μέσα από σελίδες βιβλίων κλασικών και σύγχρονων, μέσα από ιστορίες και συγγραφείς που άλλοτε είναι της κλασικής λογοτεχνίας και άλλοτε είναι πιο κρυμμένοι, πιο άγνωστοι. Αλλά το ίδιο ενδιαφέροντες, αν μπορούμε να βάλουμε βέβαια το ενδιαφέρον σε μία ζυγαριά. Όπως και να έχει. Και για να μην νομίζετε ότι κάνω όλους αυτούς τους προλόγους και το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο, θα ήθελα πολύ να προσπαθήσετε κι εσείς σήμερα, μαζί με μένα, να πάμε σε αυτόν τον κόσμο που μας καλεί ο συγγραφέας, με τον οποίο θα έχουμε την χαρά να συνδιαλλαγούμε μέσα από όλα όσα εκείνος έχει γράψει. Να πορευτούμε λίγο μαζί, να δούμε τι μπορεί να γινόταν εκεί, σε αυτό το μικρό κομμάτι του χρόνου. Και θα ήθελα πάρα πολύ, εφόσον εσείς μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, να μου στείλετε τα σχόλιά σας, τις δικές σας προτάσεις, ίσως και μουσικές επιλογές, ίσως και βιβλιογραφικές, για επόμενες εκπομπές. Θα ήταν χαρά μου. Και κάπου εδώ θα βάλω ένα μουσικό ακόμη κομμάτι και θα πάμε να δούμε το σημερινό μας αναγνωστικό ταξίδι.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ας αρχίσει το ταξίδι λοιπόν. Κλείστε τα μάτια, σας προκαλώ. Κρατήστε ανοιχτή τη φαντασία και την ψυχή σας. Προσπαθήστε να γίνετε μέρος της ιστορίας. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

0: Το ποστάλε της γραμμής ερχόταν λίγο πριν από το μεσημέρι, 2 φορές τη βδομάδα, και στεκόταν αρόδο. Μεγάλη φασαρία γινόταν τότε στο μόλο με τις βάρκες και τους χαμάλιδες, με τις μαούνες και τους ταξιδιώτες. Ήταν το μεγάλο γεγονός. Σιγά σιγά, σαν πέρασε ο πρώτος καιρός και λιγόστεψε λιγάκι και ο φόβος του, δοκίμασε και ο Κωνσταντής κάτι να κάνει εκείνη την ώρα. Είχε δει την ώρα που φτάνανε οι ταξιδιώτες από το βαπόρι με τις βάρκες στο μόλο, πως πηγαίναν οι βαστάζοι και τους παίρνανε τους μπόγους και τις βαλίτσες. Δοκίμασε. Δεν τα κατάφερε. Οι άλλοι πήγαιναν με τις βάρκες ως το βαπόρι και από εκεί τα κανόνιζαν. Βάρκα που να βρίσκε. Ξαναδοκίμασε, περιμένοντας το μόλο. Μια γυναίκα βρέθηκε και του δώσε ένα μεγάλο καλάθι. Τα άλλα τα κράτησε η ίδια στα χέρια της. Ήταν έτοιμος να φορτωθεί το καλάθι δίχως να συμφωνήσει τον κόπο του. Ένας βαστάζος του τάρπαξε από τα χέρια, τον έκανε πέρα, τον αγριοκοίταξε και τον έδισε. Δεν ξαναδοκίμασε άλλη φορά. Και τέτοια ώρα με το βαπόρι και τη μεγάλη φασαρία έμαθε και τραβιότανε παραπέρα. Και καθότανε παραπονεμένος. Η Γοργόνα ανεβοκατέβαζε αντίκριτο το κεφάλι της. Και καθόταν και αυτός και την κοίταζε, αυτή την ώρα που όλοι φώναζαν και βιαζόταν στο λιμάνι. Άπραγος και μοναχός του. Και αποδιωγμένος. Έτσι καθόταν και αυτή τη φορά. Ξαφνικά κάποιος τον έπιασε από την πλάτη και τον τίναξε δυνατά. Γύρισε. Ήταν ο Χαμάλαρος. Στεκόταν εκεί, αγριότερος από την άλλη φορά και δεν έλεγε τίποτα πάλι. Ο Κωνσταντής σηκώθηκε τρομαγμένος. Κάτι του μούγκρισε. Δεν κατάλαβε. Εμένα θέλεις μπάρμπα?
1: Ναι, εσύ.
0: Μούγκρισε κάπως καθαρότερα τώρα, γύρισε και χωρίς να τον περιμένει τράβηξε γρήγορα για το μόλο. Ο Κωνσταντής πήγε πίσω του φοβισμένος, χωρίς να καταλαβαίνει τι σήμαιναν αυτά. Όταν φτάσανε στο μόλο, ο Χαμάλαρος πάλι τίποτε δεν του είπε. Τον άρπαξε, τον σήκωσε σαν φτερό και τον έβαλε μέσα σε μια μαούνα. Πήδηξε μέσα κι αυτός, κάθισε δίπλα του, μπήκαν κι άλλοι, ξεκινήσαν για το βαπόρι. Από την πόλη ακούστηκε το ρολόι του Δημαρχείου και χτυπούσε τις 12. Ο Κωνσταντής συλλογίστηκε το μικρό.
1: «Πού το πας στο νιάνιαρο, ρε, Χαμάλαρε?» ρώτησε κάποιος μέσα από τη μαούνα.
0: Αυτός σηκώθηκε ορθώς και χτύπησε με τη γροθιά του το στήθος.
1: «Εγώ»,
0: είπε άγρια και ξαναχτύπησε το στήθος του άλλη μια γροθιά. «Εγώ». Κανένας δεν κατάλαβε. Τι τους έλεγε. Τι να ήθελε άραγε να τους πει. Ήταν το μούτρο του αγριεμένο και το βρήκαν καλύτερο να σοπάσουν. Αυτός ξανακάθισε με τα φρύδια σφιγμένα. Ο Κωνσταντής άρρωσε δίπλα του. Στο βαπόρι είχαν να φορτώσουν σακιά μαλεύρι. Όταν ανεβήκανε πάνω, τότε το κατάλαβαν τι ήθελε να τους πει στη μαούνα. Τον είδαν που πήρε από το χέρι τον Κωνσταντή και τον έσανε πίσω του. Πέρασε έτσι το κατάστρωμα, τραβώντας τον πίσω του. Κοντά στη σκάλα που στεκόταν οι ταξιδιώτες, περιμένοντας να κατέβουν, άνοιξε δρόμο σπρώχνοντας τον κόσμο με το στήθος και με το λεύτερο αγκώνα του. Άρπαξε από κάποιον τη βαλίτσα που είχε αφημένη κοντά του και δίχως καθόλου να το ρωτήσει, την έδωσε στον Κωνσταντή. Ο ταξιδιώτης τον κοίταξε λίγο παραξενεμένος. «Στο ξενοδοχείο», είπε σε λίγο.
1: 10 φράγκα!
0: Ούλιαξε ο Χαμάλαρος και έδειξε τον Κωνσταντή. Ο άνθρωπος έγνεψε με το κεφάλι, κοίταξε πάλι αυτό το παράξενο πλάσμα και κίνησε να κατέβει τη σκάλα. Ο Χαμάλαρος άρπαξε τότε με το ένα χέρι τη βαλίτσα, πήρε και μετά άλλο παραμάσχαλο τον Κωνσταντή και τα κατέβασε, παιδί και βαλίτσα στη βάρκα. Τότε στάθηκε μια στιγμή και κοίταξε πάλι τον Κωνσταντή που καθόταν φρόνημα, καθόταν και κρατώντας σφιχτά στο χερούλι τη βαλίτσα και χαμογέλασε ο Χαμάλαρος. Ήταν ευχαριστημένος. Πήδησε σβέλτα στη σκάλα παραμερίζοντας τους ανθρώπους που κατέβαιναν.
1: «Ρε Χαμάλαρε, θα πνίξεις τον κόσμο!»
0: του φώναξαν από κάτω. Δεν ακούγε τίποτα. Ανέβηκε πάνω και ξαναγύρισε στους δικούς του που δεν είχαν αρχίσει με το ξεφόρτωμα. Στάθηκε μπροστά τους με τα πόδια ανοιχτά και τους κοίταξε ένα γύρο, σαν να ήταν έτοιμος για καυγά. Και ξαφνικά, σαν να ντράπηκε για το φέρσιμό του, κατέβασε τα μάτια του, κατέβασε το κεφάλι, ξανασήκωσε τα μάτια του και τους κοίταξε αγαθά, λυπημένα. Χαμογέλασε αμήχανα και κάτι μούγκρισε. Δεν κατάλαβαν τι τους είπε. Μα το είδαν όλοι πως ήταν πολύ πικραμένος. Με το κεφάλι σκυμμένο πήγε πιο πέρα και σαν να ήταν πολύ πολύ κουρασμένος από 1000 τσουβάλια, καθίσε εκεί μοναχός του όσο να αρχίσουν το ξεφόρτωμα. Ο Κωνσταντής με τον άνθρωπο βγήκαν στο μόλο, πήγαν στο ξενοδοχείο. Η βαλίτσα δεν ήταν και τόσο βαριά για την πλάτη του. Όταν τέλειωσαν και πήρε τις 10 δραχμές, κοίταξε το ρολόι στο δημαρχείο. Ήτανε 2. Δεν μπορούσε πια να πάει στο σπίτι. Το σχολείο ξανάρχιζε τέτοια ώρα. Ξαναγύρισε στο μόλο. Και τράβηξε λίγο πιο πέρα. Το βαπόρι σφύριξε

κίνησε να φύγει. Πεινούσε. Μα δεν πήγε να αγοράσει ψωμί. Δεν ήθελε να αγοράσει με αυτά τα λεφτά. Καθόταν εκεί, πέρα από το τελωνείο, και τάσφηκε μέσα στη χούφτα του. Η Γοργόνα τον κοίταξε με τα στρογγυλά της μάτια. Τι κοίταξε κι αυτός. Κοίταξε γύρω του. Δεν ήταν κανένας. Άνοιξε τότε ξαφνικά τη χούφτα του και τη στάδειξε. Γυρίζοντας σπίτι πήρε και πήγε πρώτα στο κατώι. Μια μικρή κόχη στον τοίχο ήταν εκεί και την ήξερε από μικρός. Έκρυψε εκεί τα λεφτά του. Έβαλε μπροστά και μια πέτρα να τα σκεπάζει να μην του τα βρούνε. Ανέβηκε πάνω και κάθισε πάλι κοντά στο μικρό. «Τι δεν ήρθες το μεσημέρι?» ρώτησε αυτός. «Ανέβηκα στο βαπόρι», αποκρίθηκε και γύρισε αμέσως στα μάτια του γύρω. Είδε τη μάνα τους και στεκόταν ορθή στα άνοιγμα της πόρτας. Τον άκουσε. Κοιταχτήκανε μια στιγμή. Αυτός κατέβασε το κεφάλι του. Αυτή δεν είπε τίποτα. Βγήκε από το δωμάτιο. Κανένας δεν ήταν σπίτι εκείνο το απόγευμα. Κανένας δεν ήρθε ως το βράδυ. Αυτή ξαναγύρισε σε λίγο, κάθισε κοντά τους και μπάλωνε. Ο μικρός όλο μιλούσε για το βαπόρι και πώς ανέβηκε ο Κωνσταντής. Μακρύ απριλιάτικο δειλινό. Έσερανε αργά μέσα στο δωμάτιο τις κόκκινες αματωμένες αντάφιες του. Ώσπου βάρεναν και γίνηκαν ίσκοι. Θάμπωσαν και πήραν και βούρκωσαν όλα. Ο μικρός ακόμα μιλούσε. Η μάνα και ο Κωνσταντής δεν είχαν μιλήσει καθόλου. Όλο το απόγευμα. Δεν μίλησαν όλο το βράδυ. Από εκείνη τη μέρα την άφησε πια και την τσάντα στο σπίτι. Και αφήνοντάς την αυτή την τσάντα, ξεθάρεψε ολότελα και στο μόλο. Αν τον θέλανε κάπου πήγαινε τρέχοντας. Πήγαινε με τις βάρκες που φεύγαν για ψάρεμα. Ανέβαινε στις μαούνες που φόρτωναν. Έτρεχε στις μπενζίνες που ερχόντουσαν. Και ανέβαινε πάντα και στο βαπόρι. Αν τον βρίζανε και τον σπρώχνανε, αν τον διώχνανε οι άλλοι βαστάζοι, δεν έκλαιγε πια. Αν χρειαζότανε, μπορούσε να παζαρέψει και τον κόπο του χωρίς να φοβάται. Αγόραζε ψωμί και τυρί όπως κάνανε οι βαρκάριδες και βαστάζοι. Και από τα λεφτά του που του τύχαιναν, κρατούσε πάντα και για την άλλη μέρα. Μήπως και τύχαινε τίποτα. Όσα περισσεύανε, πήγαινε πάντα στη μικρή του κρυψώνα. Και που δεν ήξερε τι να τα κάνει. Χαιρότανε και λογάριαζε πως αυγατίζανε. Δεν είχε δουλειά, δεν έφευγε πια από το μόλο. Τα πόδια του δέναν, τα μπράτσα του έδαινε εκεί το μυαλό και η ψυχή του. Τα μάτια του άνοιγαν. Όλη μέρα αυτή τη Γοργόνα πάνω στο σάπιο καράβι, με τα σάλευτα μάτια της, την ξεχνούσε, δεν τη λογάριαζε. Και το βράδυ μονάχα, σαν να αρχίζανε τα νερά και φυρένανε, τη θυμότανε πάλι. Γυρνούσε, ζητούσε τα μάτια της. Έσκευε το κεφάλι του και ξαναγυρνούσε σε εκείνο το σπίτι, με τα ξεδιάλυτα μυστικά που βαρένανε και πνίγανε την ψυχή του. Ξαναγινόταν ένα μικρό, φοβισμένο παιδί, που καθότανε κοντά στο στρατή και έτρεμε σαν άκουγε την ξύλινη σκάλα να τρίζει. Η μάνα, και που σταμάτησε ολότελα να πηγαίνει το μεσημέρι, δεν είπε τίποτα. Και που τον ήξερε πως δούλευε πια στο λιμάνι, δεν είπε τίποτα για λεφτά. Φρόντισε μόνο και δεν βρισκόταν ποτέ στις έξω από το σπίτι το μεσημέρι για να ταΐζει το μικρόν. Και το βράδυ που γύριζε ο Κωνσταντής του είχε και αυτού το φαγί στο τραπέζι, έτοιμο και σκεπασμένο σε μια πετσέτα, σαν να ήταν άντρας. «Οι Κωνσταντίες μας μεγάλους, η μάνα», είπε ο στρατής. Από τότε που είχε αρχίσει και δεν ήταν μαζί του, ο δικός του, ο μαγεμένος ο κόσμος, τραντάχτηκε. Σαν πως να ήταν ο Κωνσταντής στο θεμέλιό του. Σιγά σιγά τα σύμβολά του πήρανε και ξέφτιζαν. Πέφτανε κάτω, πίσω από το σοφά και δεν έσκυβε να τα μάσει. Καθόταν εκεί και δεν μίλαγε τώρα καθόλου. Τα μάτια του δεν αστράφτονταν μέσα από το φως. Καθόταν εκεί, μοναχός του όλη μέρα. Ένα παράλυτο παιδί, τίποτα παραπάνω. Όταν μπόραγε λίγο έπαιρνε τα πόδια του και σιγά σιγά ήθελε καλύτερα να πηγαίνει στην αυλή και να κάθεται εκεί. Βασανιζότανε πολύ να την κατέβει τη σκάλα. Κάποτε τον έπαιρνε αυτή
Τον κατέβαζε κάτω, καθόταν λίγο μαζί του. Μα δεν ήξερε τι να βρει, να του πει, τι να κάνει με αυτόν. Τον αφήνε μόνο του. Αυτός καθόταν εκεί πικραμένος και αμήλυτος. Ήθελε να μπορούσε να περπατάει, να πηγαίνει στο σχολείο, να κατεβαίνει στο λιμάνι. «Πού είναι η μάνα σου, μωρέ?» «Απάνω είναι, Μπάρμπα. Και τι κάνεις αυτού?» «Κάθομαι, Μπάρμπα. Εγώ δεν μπορώ να περπατήσω.» Το ξέρει τώρα κι αυτό, πως δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν τα απόμεινε τίποτα. Το βράδυ μονάχα του είχε απομείνει και περίμενε τον Κωνσταντίν να γυρίσει. Πολεμούσε με όλη του τη δύναμη να κρατηθεί, να μην αποκοιμηθεί, όσο να τον δει να ξανάρχεται. Αν αργούσε ο Κωνσταντής, αποκοιμνιόταν επικραμμένος. Αν ήταν ξυπνητός, στεναζόταν επάνω. Άπλωνε τα χέρια του και σφιγγόταν επάνω του, δυνατότερα από πρώτα. Δεν ήθελε πια και δεν είχε τίποτα να του πει. Ούτε περίμενε από αυτό να αρχίσει και να του λέει. Τίποτα δεν ήθελε. Μόνο να έρχεται έτσι το βράδυ, να κάθεται δίπλα του εκεί στο σοφά. Και αυτός να σέρνεται με τα χέρια και τα πόδια να πάει κοντά του να τον αγκαλιάσει. «Κωνσταντή μου.» Ο Κωνσταντής τον αγκάλιαζε και τον φιλούσε κι αυτός. Πολλές φορές του φέρνε σταφίδες και σίκα. Το αγόραζε κάποτε καθώς γυρνούσε στο σπίτι μια σακουλίτσα ζαχαρωτά. Όχι από εκείνον τον εμποράκο με την καμπούρα. Από τον άλλο. Τον καλό. 8 μήνες κοντεύανε πια που βρισκόταν στο λιμάνι. Μέσα στο νου του τίποτα δεν έγινε καθαρότερο. Αυτή την ώρα μονάχα το βράδυ στο σπίτι. Καθώς ο παράλυτος μικρός περνούσε στο λαιμό του τα μαραμένα του χέρια. Και τάσφιγγε, τάσφιγγε, τάσφιγγε. Και η μάνα του έφευγε από το δωμάτιο γρήγορα, γρήγορα, να μην βλέπει. Δεν ήταν πια τα ξεδιάλυτα μυστικά που τον βάραιναν. Ήταν η λύπη που τον κατάκλυζε. Βούρκωναν τα μάτια του. Ναι. «Μεγάλος ο Κωνσταντής», είπε και αυτή και ανατρίχιασε.

Το απόγευμα ξεφορτώσανε δύο μπεζίνες που έρχονταν από τη Σαλονίκη. Και είχε δουλέψει και ο Κωνσταντής με κάτι ταξιδιώτες που ήταν μαζί τους. Τους είχε πάρει τα πράγματα. Τώρα καθότανε και περίμενε λίγο να ξαποστάσει και να περάσει και η ώρα για να γυρίσει στο σπίτι. Η θάλασσα κρουστάλιαζε πέρα για πέρα. Δεν σάλαβε τίποτα. Το φως μονάχα φαινόταν σαν να τρεμούλιαζε. Κοίταζε μια τη μεγάλη τράτα που γύριζε. Πήγαιναν και ψάρευαν από την άλλη μεριά στην αμμουδιά, πέρα από τους σκάβους. Εκεί τάπλωναν τα δίχτυα τους, κάθονταν εκεί 2-3 νύχτες και ύστερα γύριζαν. Κοιτούσε την τράτα. Το ήθελε πάρα πολύ να πήγαινε και αυτός μια φορά. Ξαφνικά το κρούσταλο ράγισε. Τα νερά άρχισαν και τραβιόταν σαν να φεύγανε. Κοίταζε την τράτα. Πώς πάλευε ενάντια στο κύμα. Φτάσανε στο μόλο. Οι άντρες πήδηξαν έξω. Μαζεύαν τα καλάθια, τα δίχτυα τους. Τελειώσαν και άρχισαν να ξεμακραίνουν από το μόλο. Σκορπίζανε φορτωμένοι, ξεφόρτωτοι, ξυπόλυτοι, ποδεμένοι. Αυτός καθόταν ακόμα και τους κοιτούσε. Ανάμεσά τους ήταν και ένας ξυπόλυτος με 3-4 ψάρια στο χέρι κρεμασμένα από το βούρλο. Ο Κωνσταντής το γνώρισε σαν να είχε δει που ερχόταν από το σπίτι τους. Όλον αυτόν τον καιρό, όταν έβλεπε κανέναν από αυτούς, έφευγε παραπέρα. Αν έπεφτε πάνω του, κατέβαζε το κεφάλι, μαζευόταν ώσπου να περάσει, να φύγει. Κανένας τους δεν του είχε μιλήσει. Κακό δεν έγινε ποτέ με κανέναν. Τώρα έβλεπε τον άνθρωπο από την τράτα και ερχόταν ίσια κατά εκεί που βρισκόταν αυτός. Σηκώθηκε και τράβηξε για το σπίτι. Ο άνθρωπος από την τράτα ερχόταν στα αλήθεια για αυτόν. Ένιωθε πίσω του τα βήματά του. Τον πρόφτασε, ήρθε και στάθηκε μπρος του. «Γεια σου, ρε Κωνσταντή!» Δεν είπε τίποτα. Έτρεμε. Ένιωθε μέσα του πως ήθελε να είναι εκείνη την ώρα μεγάλος, μόνο για εκείνη την ώρα. Γι' αυτό που θα γινότανε τώρα. Το νιώθε πως τώρα θα γινότανε κάτι. «Ρε, γεια σου, σου λέω!» Πάλι δεν είπε τίποτα. Έτρεμε. «Άκου εδώ, Κωνσταντή», είπε ήρεμα ο άνθρωπος. «Πάρε τα ψάρια και δώσε τα σπίτι. Για το βράδυ πες. Να τα φάμε. Άντε, γεια σου!» Δεν άπλωσε να πάρει τα ψάρια. Καθόλου δεν σάλεψε, δεν είπε τίποτα. Στεκόταν με το κεφάλι κατεβασμένο. Ο άνθρωπος έχασε την υπομονή του, τον έπιασε από τον ώμο. «Ρε! Δεν ακούς που σου μιλάνε!» Τον δίναξε μια φορά δίχως τιμό και δεν πρόφτασε δεύτερη. Σαν να ξεφύτρωσε από τη γη ο χαμάλαρος και βρέθηκε δίπλα τους. Μούγκρισε κάτι και ο άνθρωπος άφησε τον Κωνσταντή, γύρισε σε αυτόν και τον κοίταξε παραξενεμένος. «Άσε αυτό το παιδί!» μούγκρισε πάλι. «Ρε! Του μιλάω τόση ώρα!» «Άσε, είπα εγώ! Δεν το πείραξα, ρε φίλε! Και τι δηλαδή, εσύ τι?» «Πέρα ρε», ούρλιαξε ο χαμάλαρος. Ο άνθρωπος είδε τα σκούρα. Έκανε πως δεν τον νοιάζει, σήκωσε τις πλάτες και έφυγε με τα ψάρια του. Ο χαμάλαρος στάθηκε και κοίταξε μια στιγμούλα στα μάτια του Κωνσταντή. Δεν έκλαιγε. Αυτός δεν χαμογέλασε αυτή τη φορά. Το μούτρο του απόμεινε αγριεμένο. Γύρισε και έφυγε. Ο Κωνσταντής έμεινε μόνος του. Στάθηκε λίγο και ύστερα τράβηξε σιγά σιγά παρακάτω. Εκεί που πήγαινε πάντα, κοντά στη Γοργόνα. Μπροστά στις παράγκες του Τελωνίου ήταν ακόμα σωρός οι σανίδες που ξεφορτώσαν το απόγευμα. Ανέβηκε και κάθισε εκεί. Δεν μπορούσε να πάει στο σπίτι, ο άνθρωπος από την τράτα σίγουρα θα ήταν εκεί. Δεν φοβόταν να μην τον δείρει, δεν σκεφτόταν τι μπορεί να γίνει με αυτόν, τι θα του λέγει η μάνα του, τίποτα δεν σκεφτόταν. Μόνο που δεν ήθελε να τον αντικρίσει αυτόν τον άνθρωπο, να είναι μαζί του στο σπίτι να φάνε τα ψάρια. Το βράδυ έπεσε πάνω στη γαλινεμένη θάλασσα. Οι φωνές στο μόλο αλαιώσανε, τα φανάρια άναψαν και αυτός καθόταν εκεί, πάνω στις σανίδες. Και δεν σκεφτότανε τίποτα. Ήξερε μόνο πως δεν μπορούσε να πάει στο σπίτι, όπως τότε με το σχολείο. Η Γοργόνα το κοιτούσε, ώσπου νύχτωσε. Χάθηκε τέλος κι αυτή. Έγινε τότε πάνω στα σανίδια. Θυμήθηκε το μικρό που θα το περίμενε. Θυμήθηκε τη μάνα του που πάλι δεν θα έλεγε τίποτα. Ποτέ δεν έλεγε τίποτα. Θυμήθηκε το χαμάλαρο που δεν μπορούσε να βοηθήσει. Και έτσι μπρούμητα πεσμένος εκεί έκλαψε. Ξανάκλαψε. Ύστερα από τόσο καιρό. Έκλαψε τόσο πολύ που αποκοιμήθηκε.

Ξύπνησε την αυγή. Ανασηκώθηκε και κοίταξε γύρω. Πέρασε το μεσημέρι. Οι άνθρωποι σηκώθηκαν από εκεί και σκορπίσανε ξανά στις δουλειές. Ο μόλος ξαναζωντάνεψε. Σηκώθηκε και αυτός, μα δεν πήγε στο μόλο. Τράβηξε παρακάτω, εκεί που πήγαινε πάντα, πέρα από το τελωνείο, κοντά στη Γοργόνα. Κάθισε εκεί και το συλλογιζόταν πάλι. Πώς μπορούσε να γίνει, να σηκωθεί και να πάει σε εκείνο το σπίτι τους. Συλλογιζόταν πώς μπορούσε να γίνει, να μην πάει καθόλου, να μην πάει ποτέ. Ύστερα ήρθε το απόγευμα, ήρθε η ώρα με τα νερά που φυρένανε. Η ώρα που του ήρθε να γυρίσει στο σπίτι. Σηκώθηκε και κίνησε να πάει. Ξανακάθισε, δεν το μπορούσε. Σε λίγο σηκώθηκε πάλι. Θα πήγαινε τώρα.

Κάπου εδώ, η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια, να προσπαθήσετε να επανέλθετε κι εσείς σιγά σιγά στον κόσμο που μας περιβάλλει. Να καταλάβετε λίγο ότι η ζωή μας έχει πλευρές που μοιάζουν με εκείνες του μικρού Κωνσταντή, με εκείνες του Χαμάλαρου, με εκείνες των άλλων ανθρώπων που τους περιβάλλουν και να συνειδητοποιήσετε τη διαφορά. Θα ήταν πολύ ευχάριστο για μένα αν επικοινωνούσατε τις δικές σας εντυπώσεις μέσω του email της εκπομπής anagnosisradio@gmail.com, μέσω των προσωπικών μου social media που είναι το ονοματεπώνυμό μου, οπότε μπορείτε να τα βρείτε. Και εννοείται πως και στο chat μπορείτε να στείλετε τα δικά σας σχόλια. Γράφει εδώ ένας ακροατής πως πήρηξε το βαπόρι, χιουμοριστικά μάλλον. Το σίγουρο είναι πάντως ότι θα ήθελα πολύ να μου προτείνετε και νέες μουσικές επιλογές ή και βιβλίο προτάσεις να κάνετε για τις επόμενες εκπομπές. Είναι πολύ όμορφο και εντείνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ακροατών και των παραγωγών, οπότε εγώ το βρίσκω ιδιαίτερα γόνιμο. Κάπου εδώ λοιπόν, να σας προτείνω επίσης να ακούσετε και την επόμενη εκπομπή στο Radio Pantheon, μια μουσική εκπομπή που επιμελούνται οι Στάνας και Σπανουδάκη, μια πολύ όμορφη μουσική εκπομπή. Ναι, δεν είμαι αντικειμενική, αλλά τι να κάνουμε. Σήμερα έχουν και καλεσμένους, οπότε το προτείνω πάρα πολύ. Και να σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμη αναγνωστικό ταξίδι, special edition, στο συναρπαστικό κόσμο των βιβλίων. Και από τη ζωή Νίκη Μαργαρώνη, τον Δημήτρη Χατζή, τον Κωνσταντή, τον Χαμάλαρο, τον περίγυρο τους και τον κόσμο του λιμανιού, τη Γοργόνα και την εκπομπή των αναγνώσεων φυσικά, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 6, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαστε τα τραγούδια μια σταλιά, στα μικρόφωνα η Βάσκια και ο Σταύρος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε εδώ ένα ακόμα Σάββατο σε αυτήν την εκπομπή. Η ώρα έχει πάει. Είπες τι ώρα έχει πάει?
0: Είπα τι ώρα.
1: Α, γιατί εγώ δεν βλέπω από τότε τι ώρα έχει πάει. Και λέω, το είπε, δεν το είπε.
0: Μην νομίζεις, βλέπω, δεν βλέπω.
1: Καλά, ξεκινάει και αυτή η εκπομπή. Είμαστε εδώ λοιπόν ακόμα μια φορά με πολύ ωραίους καλεσμένους. Αλλά πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, να υπενθυμίσουμε πως μας ακούτε από το radiopandion.com. Και μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Radio Pandion, με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, με ελληνικούς στο Facebook, τα τραγούδια μια σταλιά με λατινικούς χαρακτήρες και σε Instagram και σε Facebook, και με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται στο Spotify, για να ακούτε on demand τις εκπομπές που μπορεί να χάνετε ή που θέλετε να ξανακούσετε. Και φυσικά δεν ξεχνάτε να αναζητήσετε και το Radio Pandion Sports, το αθλητικό τμήμα του σταθμού μας, για τις αθλητικές μεταδόσεις και τις αθλητικές εκπομπές. Αυτά και από το ποιηματάκι σήμερα.
0: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, γιατί μαζί μας είναι η Ολίνα Άλση και ο Μιχάλης Ατσάλης. Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας,
3: γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Πώς είστε?
3: Καλά, είμαστε καλά. Ολοκληρώνεται μια σεζόν για μας έτσι αρκετά έντονη και δραστήρια. Τελειώσαμε τις εμφανίσεις μας στο Symposium Music Bar που ήμασταν επί 6 μήνες και παίζαμε ντουέτο. Τώρα την τελευταία φορά παίξαμε με το full band μας, ήταν πολύ ωραία, με τον Άγιο του Παναγιώτη, τον Θανάση Τζακυράκη και τη Μάρα την Παναγή. Ήταν μια σεζόν πολύ ωραία που φέραμε guest κάθε εβδομάδα και συνεργαστήκαμε με πολύ έτσι, αξιόλογους και καλλιτέχνες που εκτιμάμε και κάνουμε την ίδια μάχη στον αγώνα της τροποδοπίας. Αυτά. Εμείς προετοιμάζουμε το δίσκο μας. Μιχάλη, πες για το δίσκο μας. Κάτι θες?
2: Για το προετοιμασίες. ναι, αυτό. Έντονη σεζόν. Δεν ξέρω. Είχαμε λαχανιασμένοι μας ακούτε. όχι, ναι. Αυτό ήταν έντονη σεζόν, γεμάτη, αλλά πολύ ωραία. Και έρχονται τα καλύτερα τώρα, τη νέα χρονιά. Γιατί ετοιμάζουμε το δίσκο.
3: Έχουμε βγάλει δύο σίγγλ, αυτό που παίξατε είναι το ένα, η παράλληλη πόλη, και το γεμίσαμε τέλος, που είναι...
1: Που θα είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε, μετά αφού συζητήσουμε λίγο. Και εμείς νομίζω από εκεί θέλαμε να ξεκινήσουμε βασικά, από τις εμφανίσεις στο Symposium και από την κυκλοφορία, από τα σίγγλς και τον επερχόμενο δίσκο. Νομίζω να ξεκινήσουμε να τους ρωτήσουμε λίγο περισσότερο για το Symposium. Mm-hmm. Και πώς το... Ήδη μας είπατε δύο πράγματα, λίγο περισσότερο πώς το βιώσατε, τι ήταν για εσάς, πώς το αποφασίσατε να το κάνετε έτσι, το ντουέτο και με τους καλεσμένους.
3: Λοιπόν, εμείς είμαστε ντουέτο ενεργό μεταξύ μας. Από το 2022 αρχίσαμε τα live και στήσαμε μια μπάντα, την οποία έχουμε ακόμα, δηλαδή είναι ο Θανάσης Τσακυράκης, όπως είπε ο Άγιος Παπαπαναγιώτου. Στην αρχική σύνθεση ήταν και βιολί ο Χρήστος Ψαραμίλικος. Και είχαμε αρχίσει να παίζουμε σε διάφορους χώρους. Παίξαμε και στο Σταυρό του Νότου 2024, που είχαμε και στον Ορέστη, που θα έχετε αργότερα τον Δάντο, και την Ιβλία την Καραπατά. Και τέλος πάντων, και σκεφτόμασταν πώς αυτό το πράγμα θα το κάνουμε λίγο πιο ίσως συγκεκριμένο, γιατί είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει το ραντεβού με το κοινό. Και τα μεγάλα, όπως λέμε, live, τις πιο μεγάλες σκηνές δεν μπορούν να γίνονται σε συχνή βάση. Οπότε αυτό το μαγαζί, το Symposium, είναι ένας μικρός live stage χώρος, που τώρα είναι τη δεύτερη του χρονιά λειτουργίας, που τα παιδιά τα γνωρίσαμε από την αρχή του μαγαζιού και αρχίσαμε να παίζουμε εκεί, οπότε σκεφτήκαμε ότι ίσως είναι κατάλληλη στέγη για εμάς. Και έτσι και έγινε. Είχαμε αυτή την ιδέα με τους guest, γιατί θέλαμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους. Και αυτό.
0: Πόσο σημαντικό είναι να έχετε μία έτσι στέγη σταθερή που κάνετε εκεί τα live σας?
2: Ναι, είναι πολύ καθοριστικό να βρεις ένα μέρος που θα μπορεί να στηρίξει αυτό που θες να κάνεις. Και δεν είναι και εύκολο, ούτε είναι αυτονόητο. Και γι' αυτό ευχαριστούμε και τα παιδιά από το Symposium, γιατί από την αρχή με το που σου πάμε την ιδέα το δεχτήκανε, τους άρεσε πολύ, το στηρίξανε. Και είναι ωραίο γιατί από εκεί που είναι ένα μαγαζί το οποίο δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτήρα ως προς τα live κτλ. Εμείς κάθε εβδομάδα είχαμε αυτό το ραντεβού που είπε και η Ολίνα. Το ωραίο ήταν ότι δεν ήταν κάθε εβδομάδα το ίδιο. Δηλαδή, συμπράξαμε με ανθρώπους που ήταν πολύ διαφορετικοί και μεταξύ τους. Βέβαια, είχαν όλοι ένα κοινό, αυτό που είπες και εσύ πριν, αυτή τη μάχη, τη συνεχή, σε αυτά τα, στο...
3: Στην τραγουδοποιία.
2: Αλλά ήταν πολύ ωραίο, ήταν πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους και άρα κάθε βραδιά ήταν και αλλιώς.
3: Διαφορετική, ναι.
2: Ήταν μια άλλη εμπειρία. Και ο κόσμος που ερχόταν εναλλασσόταν, αλλά και αυτοί που ήρθαν και ξαναήρθαν, βλέπαν κάθε φορά κάτι άλλο. Ήταν πολύ ωραίο.
3: Νομίζω και τους regulars τη που αποκτήσαμε, ήδη είχαμε ένα κοινό γιατί υπάρχουμε στο χώρο όπως σας είπα. Αλλά τώρα αναπτύχθηκε και παραπάνω φέτος με το Symposium και αυτοί που ερχόντουσαν συχνά. Είχε πολύ ενδιαφέρον το ότι δεν ένιωθες ότι βλέπουν το ίδιο live και οι ίδιοι δηλαδή μας το έχουν πει αυτό και εμάς ήταν ο στόχος μας δηλαδή. Οπότε ήταν πολύ ωραίο αυτό.
0: Είπες πριν κάτι πολύ ωραίο, είπες τη μάχη της τραγουδοποιίας.
1: Μα το Χρήστο Σταύρο, γιατί κάθε φορά αυτό. Είμαστε ένα μυαλό. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό, γιατί δεν ήθελα να αναφέρω αυτό.
0: Πόσο σημαντικό είναι να έχεις καλούς συνεργάτες σε αυτή τη μάχη της τραγουδοποιίας.
3: Νομίζω ότι χωρίς αυτό.
0: Και όταν λέω συνεργάτες, εννοώ που έχει το ένα στον άλλο.
3: Ναι. Εγώ προσωπικά σε αυτή τη μάχη δεν θα έμπαινα χωρίς μια τέτοια συνεργασία. Γιατί αυτή είναι γενικά η ιδεολογία μου λίγο στη ζωή. Με των ομάδων, της σύμπραξης και η μουσική έτσι κι αλλιώς ο λόγος που την αγάπησα από παιδί ήταν αυτό, ότι ξαφνικά με έβγαζε από έναν κόσμο μιας καθημερινότητας και μιας υποχρεωτικότητας και με έβαζε με παρέες να κάνουμε τέλεια πράγματα, να ακούμε μουσική, να παίζουμε μουσική, ήμουν σε μπάντα μικρή. Οπότε στο μυαλό μου ήταν δεδομένο, ασχημάτιστο βέβαια, δεν είναι ότι έψαχνα να βρω ντουέτο, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου. Όμως όταν με τον Μιχάλη γνωριστήκαμε και δέσαμε πολύ και σαν άνθρωποι και σε αυτά που λέγαμε περί τέχνης και ζωής, κάπως μου βγήκε πολύ αφόρμητο. Οπότε είναι γενικά αυτό που συμβαίνει, που είμαστε δύο σε αυτό το πράγμα, για μένα είναι το α και το μέγα. Και δίνει και στιγμές που όταν είσαι μόνος σου δεν μπορείς να τις ζήσεις, το θεωρώ μεγάλη ευλογία δηλαδή ότι το μοιράζουμε.
2: Συμφωνώ. Όχι, εντάξει. Εντάξει, είμαστε πολύ τυχεροί που έτσι έχουμε κάνει αυτό μεταξύ μας. Γιατί, γι' αυτό το είπε και πριν μάχη η Ολίνα, είναι και δύσκολο γενικά. Ειδικά αυτή η εποχή για αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι πολύ δύσκολη. Οπότε, όπως μοιράζεσαι τα καλά και μοιραζόμαστε τους στίχους, τη μουσική, τις ερμηνείες, τις ιδέες, γύρω από τα τραγούδια, από τα βίντεο που φτιάχνουμε, όλα αυτά, την αισθητική, όλα αυτά, μοιραζόμαστε και τα δύσκολα. Οπότε, ένα παραπάνω, γιατί θέλει αυτό, θέλει διαρκή συγκέντρωση, τρέξιμο, πρόβες, κάνουμε meeting για να συνεννοηθούμε για πώς θα το κάνουμε κάτι, πώς θα το αλλάξουμε, πώς θα το κάνουμε καλύτερο, οπότε, άμα το περνάς και μόνος όλο αυτό, φαντάζομαι είναι και πολύ πιο μοναχικό και δύσκολο.
3: Θέλει επιμονή στο στόχο, θέλει να ξεπερνάς την απογοήτευση, τη χαρά να τη βιώνεις αλλά να μην ξεφεύγεις. Και είναι σαν να έχουμε μια μικρή εταιρεία, μας νιώθουμε. Οπότε έχουμε business meeting και κάνουμε.
2: Μπορείς να βγάλουμε λεφτά.
3: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγουδί. Ήρθε η ώρα.
1: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Να σου πω κάτι. Μου φαίνεται απλά. Κάτι, ένα μυαλό, δεν ξέρω, μετά από τόσα χρόνια εκπομπών λέμε απλά τα ίδια, έχουμε, συντονιζόμαστε καλά.
3: Είστε και εσείς αλληλοσυμπληρωματικοί.
1: Ναι. Οπότε, μιας που το είπαμε, θα ακούσουμε το γεμίσαμε τέλος και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.

0: Αυτό ήταν λοιπόν, το γεμίσαμε τέλος, για όσους τυχόν δεν το έχουν ακούσει μέχρι τώρα. Και σε συνέχεια τη συζήτησή μας, εγώ θέλω να ρωτήσω, πώς γνωριστήκατε?
1: Ενδιαφέρον. Περίμενε. Θα σου πω σε ένα δευτερόλεπτο. Μιχάλη, θα πω εδώ εσύ. Λοιπόν, εμείς παίζαμε live μουσική. Καλά, ο Μιχάλης παίζει από πολύ μικρός, ήταν και σε μουσικό σχολείο, ένα στοιχείο. Και τέλος πάντων, τα πρώτα χρόνια που άρχισα εγώ να παίζω μουσική, παίζαμε μια κοπέλα, ήταν η πρώτη μου συμπαίκτρια. Και ψάχναμε έναν άνθρωπο να παίξει κιθάρα και κάπως είχε γνωρίσει τον Μιχάλη. Δηλαδή ήταν θεωρητικά λίγο random συνάντηση. Και είχε και πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ ήμουν σε πολύ πιο low level από τον Μιχάλη. Οπότε κανονικά αυτό θα έπρεπε να είναι πολύ παράτερο. Παρ' όλα αυτά, έγινε ένα μουσικό έτσι κάπως... Πες το καλύτερα.
2: Body.
1: Ναι, μπράβο. Και επειδή εγκεφαλικά μοιάζαμε και θα είχαμε κοινούς στόχους, πολύ γρήγορα δεν θέκαμε. Αυτό.
3: Και τι είναι αυτό που θα λέγατε πως σας συνδέει περισσότερο ως ντουέτο?
1: Καλλιτεχνικά.
3: Ναι. Και... περισσότερο καλλιτεχνικά, θα έλεγα.
1: Ο οποίος είναι άδελφος.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ένα. Θα έλεγα ότι είναι ο τρόπος που βλέπουμε τη μουσική, η αισθητική μας.
1: Οι στόχοι μας.
2: Οι στόχοι.
1: Και λίγο το πώς μεγαλώσαμε. Έχουμε κοινό... υπάρχουν κοινά... υπάρχουν κάποιες τομές. Το πώς μεγαλώσαμε, στα σπίτια μας, το πώς αγαπήσαμε τη μουσική, γιατί... ξέρετε, πυρηνικά ζητήματα που εν τέλει κάπως λειτουργούν.
0: Πώς αγαπήσατε τη μουσική?
1: Μιχάλη, πες, γιατί θα κινδυνεύω να βγω πολύ λόγου. Κάτι που δεν ισχύει. Οπότε,
2: εγώ για μένα.
1: Ναι, για σένα, τι για μένα.
2: όπως η βιολίνα, εγώ έχω πάει από πολύ μικρός, πήγα μουσικό σχολείο και πριν το μουσικό σχολείο δηλαδή έπαιγα μουσική λίγο εκεί στο δημοτικό. Αλλά όταν πια στο γυμνάσιο πήγα στο μουσικό σχολείο, εκεί άλλαξε όλη η καθημερινότητά μου, όλα πλέον περιστρεφόταν γύρω από τη μουσική, ενώ όχι μόνο το σχολείο, αλλά και οι παρέες μου, με τους φίλους μου, τους μαθητές μου, παίζαμε μουσική, κάναμε ταξίδια με το σχολείο είτε και μόνοι μας και παίζαμε μουσική, στις εκδηλώσεις, στα πάρτι, τα σχολικά, όλα αυτά. Οπότε κάπως έτσι διαμορφώθηκε αυτό και μεγάλωσα με μουσική και την αγάπησα. Και στην Πάτρα μετά που ήμουν φοιτητής πάλι έπαιζα μουσική, δηλαδή γενικά από τότε που ξεκίνησα να παίζω δεν το έχω σταματήσει. Με το κομμάτι της τραγουδοποιίας όμως ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και με την Ολίνα γνωριστήκαμε στην αρχή και παίζαμε μόνο μουσική, αλλά μετά κάποια στιγμή κάπως έγινε και γράψαμε το πρώτο μας τραγούδι και από εκεί καταλάβαμε ότι όπα κάτι.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι σημαντικό ότι δεν γράφω μουσική πριν. Εγώ δεν έγραφα σίγουρα. Ο Μιχάλης έγραφε.
2: Κάποια λίγα πράγματα.
1: Απλά όχι συντεταγμένα. Και επειδή είχαμε αυτό το bonding, μου είπε, μήπως γράφεις. Δεν έγραφα. Παρ' όλα αυτά έγραψα. Και θα σας πω μετά, αν θέλετε, την ιστορία για το πρώτο μας τραγούδι. Για να απαντήσω την ερώτησή σας, γιατί παθαίνω λίγο, ξεφεύγω. Λοιπόν, εγώ όπως αγάπησα τη μουσική από πάρα πολύ μικρή. Στο σπίτι μου υπήρχε άπειρη μουσική. Ο πατέρας μου είναι αυτοδίδακτος, παίζει κιθάρα, μπουζούκι, τραγουδάει μόνος του, ήταν πορωμένος με αυτό, οπότε υπήρχε κόνσεπτ στο σπίτι, πάντα δυνατά μουσικές, να τραγουδάμε όλοι μαζί κτλ. Οπότε σαφές ότι από μικρή έλεγα θέλω να γίνω μουσικός και τέτοια, πήγα και ο δύο από τα έξι μου και ήταν το βασικό μου κόλλημα στη ζωή, το μόνο που μου δίνει έτσι κάπως, ενώ ξέφευγα τελείως, άμα ήμουν εκεί πέρναγε ο χρόνος. Απλά δεν το σπούδασα, γιατί είμαστε millennials εμείς εδώ, δεν ξέρετε, κάνουμε κατευθείαν αυτό που θέλουμε, πάμε και ένα πανεπιστήμιο πρώτα. Οπότε εγώ άρχισα να ασχολούμαι επαγγελματικά με τη μουσική σε μια σχετικά μεγάλη ηλικία, στα 28. Οπότε άρχισα να παίζω μουσική στα 28 και άρχισα να γράφω εδώ με τον Μιχάλη στα 30, γιατί γνωριστήκαμε ψηλό σύντομα. Αυτό.
0: Το... ήθελες και απλά δεν το φέρανε οι συγκυρίες να ασχοληθείς νωρίτερα επαγγελματικά ή στα 28 σου ήρθε η σκέψη ότι
1: εγώ με τυπικό παράδειγμα τι θες να γίνεις από μικρή τραγουδίστρια, αλλά θα γίνεις στα 30 γιατί έπρεπε να πας πανεπιστήμιο, να το ξεπεράσεις, να το αποδεχτείς, να ψήσεις τους γύρω σου. Δεν είχα κανένα γνωστό μουσικό, έπρεπε απλά ξαφνικά να αλλάξω τη ζωή μου στα 28, να τη φέρω τούμπα, να κάνω κάτι τέλος πάντων διάφορα, για να πω, λοιπόν, τώρα θα γίνω επαγγελματίας μουσικός, τώρα, δε, γιατί πήγα 28, άμα δεν γίνει τώρα, δεν γίνει ποτέ. Οπότε είναι τελείως όλο αυτό το ιστορία.
0: Τι μουσική ακούγατε όταν ήσασταν μικρή?
1: Εγώ ελληνικά μόνο ακούω. Ξέρεις, Παντελή, όχι εννοώ ότι... Έχω ακούσει και πολύ Παντελή. Αλλά άκουγα ελληνικά από πολύ μικρή, όλα όμως, από λαϊκά, όλη τη γενιά των έντεχνων τραγουδοποιών, Θοδωράκης, Χατζηδάκης και ό,τι φέρανε μετά, και τους νέους τραγουδοποιούς, 80s, 90s, δηλαδή μάλλον με περίοδο και τα λοιπά. Πολύ λίγα ξένα, Beatles κατά βάση και Pink Floyd.
2: Εγώ άκουγα επίσης ότι ακούγαν και οι δικοί μου στο σπίτι, δηλαδή η ελληνική μουσική γενικά και λαϊκά κτλ. Αλλά νομίζω ότι διαμόρφωσαν πολύ τα ακούσματά μου από όλα αυτά που κάναμε στο σχολείο. Γιατί στο μουσικό σχολείο ήρθα σε επαφή με πολλές μουσικές. Εντάξει, σαν μαθητής, αλλά αυτό προφανώς επηρεάζει. Δηλαδή μέσα από τις παρέες, από όλα αυτά που κάναμε, τη μελέτη για αυτές τις μουσικές. Οπότε ναι, οι επιρροές είναι σίγουρα από την οικογένεια, το ελληνικό έντεχνο και το λαϊκό, ας πούμε. Αλλά ναι, μετά νομίζω υπήρχαν και άλλα.
0: Okay. Πάμε να βάλουμε τραγούδι, ναι, έχεις δίκιο. Θα πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο break για το σήμα του σταθμού μας και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

τραπεζάκια στρογγυλά. Θα ήταν ωραίο στην Αθήνα ή μπορεί σε ένα νησί.

ατμόσφαιρα ζεστή. Να μαζεύονται οι φίλοι και οι γνωστοί. Να ξενυχτάμε. Να γεμίζει κάθε νύχτα μισή. Ίσως κάποτε να πέρναγες κι εσύ.

Πάντα ήθελα να ανοίξω ένα μπαρ, μα δεν πειράζει. Κάποτε ήθελα να γίνω μουσικός, πάντα ήθελα κάτι άλλο γενικός, κάποιος άλλος να είμαι διαφορετικός, να μην μου μοιάζει. Όμως μένω πάντα εγώ στο μεταξύ,

0: Και πάλι εδώ λοιπόν, Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια Μια Σταλιά με τη Βάσια και το Σταύρο. Συνεχίζουμε την πολύ πολύ ωραία συζήτηση που έχουμε με την Ολίνα Άλση και τον Μιχάλη Ατσάλη. Και αφού μιλήσαμε για δικές σας μουσικές επιρροές, για το πώς γνωριστήκατε, θέλω να μας πείτε το πώς ξεκινήσατε να γράφετε. Πότε πήρατε την απόφαση να πείτε ότι εκτός από το ότι θα παίζουμε, θέλουμε να γράψουμε και δικά μας τραγούδια.
1: Στο πώς ξεκινήσαμε με την Ολίνα ήταν πολύ αυθόρμητο. Σε κάποια φάση είχαμε ξεκινήσει να λέμε για τις μουσικές που μας αρέσουν και το ακούγαμε τραγούδια. Γενικά μας αρέσει να ακούμε τραγούδια νέων δημιουργών που βγαίνουν στο τώρα ενώ. Οπότε να βλέπουμε τι συμβαίνει, πώς γράφουν οι άνθρωποι γύρω μας κτλ. Και σε κάποιες τέτοιες συζητήσεις την είχα ρωτήσει εγώ αυτό που είπε πριν η Ολίνα, ότι εσύ δεν γράφεις, δεν θα έγραφες. Και μου λέει, μπα, εγώ δεν γράφω, ας πούμε, καθόλου. Και της είχαμε κάνει μια προσπάθεια να δούμε, ας πούμε. Και είχε στείλει ένα στίχο που μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν το γράψαμε αμέσως. Κάπως
2: το
1: αφήσαμε μες στις συζητήσεις και μες στην καθημερινότητα, ξεχάστηκε. Και κάποια στιγμή εγώ θυμάμαι μια μέρα που είχα έτσι μια πολύ έντονη. Είχα μια ωραία σύνδεση τέλος πάντων έτσι, με την κιθάρα μου, σπίτι κτλ. Και ξαφνικά βλέπω αυτό το στίχο και θυμάμαι ότι γράψαμε το πάντα ψηλά. Βγήκε το πάντα ψηλά, η μουσική το πάντα ψηλά, που αυτό το στίχο μου είχε στείλει η Ολίνα, τύπου μέσα σε 5 λεπτά. Δηλαδή ήταν πολύ. Αυτό. Οπότε είναι πολύ αυθόρμητα. Έστειλε.
2: Στην καραντίνα, βέβαια. Να τα πούμε και αυτά.
1: Εκεί που είχαμε χρόνο.
2: Ναι, προφανώς. Και συγκέντρωση. Ναι, έτσι έγινε. Εγώ πάντα θα ήθελα να γράφω στο κεφάλι μου, αλλά χωρίς να το βάλω, επειδή το θεωρούσα και το θεωρώ. Μουσική για πράγμα δεν γράφω, το θεωρώ πολύ. Για να γράψεις μουσική στο μυαλό μου πρέπει να είσαι από ένα level μουσικό και πάνω. Τα βλέπω ίσως λίγο αυστηρά. Αλλά δεν είχα μπει στη διαδικασία ότι μπορεί να γράφω στίχους, που γενικά πάντα με το λόγο το είχα. Απλά αυτό, μάλλον χρειαζόμουν ένα πουσάρισμα που έκανε αυτή την μου που με χάρισε και ξαφνικά σε ένα ρέι και με ένα υλικό που έλεγα πόσα χρόνια. Είχα μια αγωνία, θυμάμαι εκείνες τις μέρες, του έστειλα το πρώτο, του άρεσε. Ξαναγράφω, λέω, την επόμενη μέρα του αρέσει. Και έγραφα 5 μέρες κάθε βράδυ κάτι και του έστειλα και του αρέσαν όλα. Και λέω, λες απλά το έκτο να είναι χάλια. Και δεν είχα καταλάβει ότι απλά ξέρεις υπήρχε και δεν είχε πάρει μορφή. Αυτό. Και είναι ωραίο.
0: Θες να πεις.
3: Εγώ επειδή αναφέρατε τώρα το τρόπο που ξεκινήσατε να γράφετε και μας είπατε πριν και το τι ακούγατε τις μουσικές σας επιρροές, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω όμως συγκεκριμένα για εσάς τη δική σας μουσική, πώς θα τη χαρακτηρίζετε.
1: Δεν απαντάω, είμαι πολύ δύσκολος αυτή την απάντηση.
2: Μου το εγώ έχω βρει. Μπορείτε να μας βρείτε εσείς ένα τίτλο, γιατί το ψάχνουμε. Κοίτα.
3: Όχι με την έννοια της ταμπέλας, με την έννοια πώς θα περιγράφετε σε κάποιον το τι είναι αυτό που θέλετε να βγάλετε προς τον κόσμο.
2: Η πόλη, άλλο ήθελα να πω και είπα κατευθείαν η πόλη. Από αυτό καταλαβαίνετε ότι η μουσική αφορά σίγουρα τη ζωή στην πόλη, αλλά με έναν τρόπο που είναι ο τρόπος που βλέπουμε εμείς τη ζωή στην πόλη, που έχει σίγουρα ένα ρομαντισμό έντονο. Οπότε, αν αυτές οι δύο λέξεις όλη την ώρα πηγαίνουν έρχονται, η πόλη, το άστι, ο ρομαντισμός, αλλά όχι ο ρομαντισμός όπως είναι ο ρομαντισμός, τα κινήματα του ρομαντισμού που έχουν μέσα και μια ματαιότητα, με μια πυγμή, με μια θέση ότι θα μου πεις όλα αυτά είναι μουσικό είδος που μας περιγράφεις όλοι να μου. Όχι θα σας πω, όσον αφορά τη μουσική, μιλήσω εδώ και ο συνθέτης, έχει πάρα πολλές επιρροές, μας έχουν πει την ιδιότητα υβρίδιο. Πολύ έτσι γνώστες. Έχει σίγουρα λαϊκές επιρροές, δεν είναι εμφανείς στο πρώτο άκουσμα, γιατί και οι παραγωγές μας δεν έχουν την τυπική λαϊκή ενορχήστρωση. Έχουν στοιχεία pop, έχουν στοιχεία του τυπικού εντέχνου, όλα αυτά μαζί. Έχετε εσείς ένα τίτλο να το χρησιμοποιούμε. Σκεφτείτε το, άμα βρείτε κάτι καλό, να μας πείτε.
1: Κοιτάτε, εγώ είπα, μου δυσκολεύει πολύ αυτή η απάντηση. Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ δύσκολο να χαρακτηρίσουμε αυτό που γράφουμε, γιατί εντάξει, έχει επηρεάσει από πολλά πράγματα. Οπότε δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι
3: ναι,
0: και κάτι
3: πολύ, αυτό θέλω να πω. πολύ έτσι αυτή την αίσθηση. Την αίσθηση ότι θέλετε να βγάλετε. Ναι, ναι. Και μιας που είπαμε όμως ότι το, αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε ότι τις ταμπέλες στη μουσική, πώς τις βλέπετε?
2: Εμένα με εγκλωβίζουν, αν και τις χρησιμοποιώ. Είναι λίγο αντιστοιχτικό αυτό, ναι. Με βοηθάει να ταμπελοποιώ τα πράγματα στην καθημερινότητά μου. Οπότε το κάνω και στη μουσική. Αλλά μετά είναι πολύ εγκλωβιστικό γιατί κιόλας δεν το πιστεύω. Εμείς οι δύο που βλέπετε εδώ πέρα, τα προηγούμενα χρόνια παίζαμε σε ένα μαγαζί που παίζαμε και τραγούδια που τα λένε στην πίστα. Και αυτό ήταν άποψή μας. Κάναμε ένα μισάωρο στιγμιότυπο στο τέλος που λέγαμε τραγούδια που θεωρούνται, ξέρεις, απαγορευμένα από ανθρώπους που είμαστε οι έντεχνοι, ξέρω εγώ. Τώρα κάνω quotes, δεν βλέπουν ο κόσμος. Τέλος πάντων, κάνω τα χέρια έτσι εννοώ. Οπότε γενικά, αντικειμενικά δεν είμαστε με τις ταμπέλες καθόλου. Και ειδικά όταν άρχισαμε να το κάνουμε αυτό, δεν ήταν και. Τώρα έχει γίνει και λίγο, είναι λίγο πιο αποδεκτό. Ήταν λίγο περίεργο που από εμάς βλέπανε. Ξέρω εγώ, ο Μιχάλης έχει αυτές τις συνεργασίες που έχει, ο κιθαρίστας που είναι, και ξαφνικά έπαιζε αυτά τα τραγούδια εκεί πέρα. Και εγώ έβγαζα αυτό το προφίλ της έντεχνης και όλα αυτά. Οπότε δεν είμαστε με τις ταμπέλες. Απλά στην Ελλάδα, δυστυχώς, παίζει πολύ η ταμπέλα. Και άμα δεν μπορείς να ενταχθείς κάτω από μία, δεν ξέρω τι γίνεται. Ένας ανοιχτός προβληματισμός. Ναι, γενικά όχι, δεν είμαστε όμως.
0: Εγώ έχω ερώτηση. Θες να ακούσουμε τραγούδι πρώτα? Ή να κάνω... Ωραία. Στο κομμάτι τώρα του ίδιου του τραγουδιού, πώς ξεκινάτε? Σας έρχεται κάτι, σκέφτεστε στίχους, πατάτε πάνω, γράφετε μουσική, γίνεται τυχαία, γίνεται οργανωμένα. Πώς το κάνετε όλο αυτό και βγαίνει ένα τραγούδι, πώς γεννιέται?
1: Μέχρι τώρα, όπως το κάνουμε με την Ολίνα, αυτό που μας βγαίνει πιο αυθόρμητα είναι να μου στείλει ένα στίχο που μπορεί να είναι από κάτι βιωματικό, κάτι που μπορεί να έχουμε συζητήσει, αλλά σίγουρα θα μου στείλει πρώτα το στίχο και μετά θα μπει η μουσική. Αυτό κάνουμε μέχρι τώρα. Και μάλιστα, πολλές φορές αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι το φτάνουμε μέχρι ένα σημείο το τραγούδι και μετά μπορεί και από κοινού έτσι να το τελειοποιήσουμε, ας πούμε. Αυτό.
2: Αυτό, ναι. Και ο στίχος είναι πάντα κάτι που συνέβη. Είτε μόνο σε μένα, είτε και στους δύο, είτε κάτι που είδαμε σε άλλο να συμβαίνει. Αλλά κατά βάση αυτά που συμβαίνουν σε εμάς γράφουμε. Και τα... Ναι, αυτό.
0: Πριν τα βγάλετε τα τραγούδια, τα δοκιμάσετε στο κοινό?
2: Ναι.
1: Okay. Έχουμε βαρεθεί να λέμε θα σου παίξουμε τώρα ένα κυκλοφόρητο, δηλαδή αυτή η πράξη μας κατατρέχει 2 χρόνια.
2: Το γεμίζαμε τέλος που βάλατε πριν, το παίζουμε από το 2023 συνέχεια και όλοι λένε τι θα γίνει με αυτό το τραγούδι, το βγάλετε? Και το βγάλαμε τώρα, όπως καταλάβατε, οπότε γενικά το παρακάνουμε ίσως να παίζουμε τα κυκλοφόρητα αντί να απλά να τα γράψουμε και να τα βγάλουμε μετά.
0: Τι θα ακούσουμε?
3: Οπότε τώρα, ναι, αφού έκανε τελικά τις δύο ερωτήσεις για να φτάσουμε έτσι στο σημείο του χρόνου που θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Οπότε, εμάς νομίζω μας έκανε εντύπωση και το τραγούδι «Πάμε νότια να δούμε κάθε Ανατολή». Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό, γιατί μας άρεσε έτσι αυτής ο διάλογος ανάμεσα στα τραγούδια. Καθώς μας έκανε εντύπωση.
2: Αυτό το τραγούδι ήταν τελείως αυτοσχέδιο, επιτεδευμένο πείραμα. Δηλαδή θέλαμε να κάνουμε ένα τραγούδι, ήταν καλοκαίρι και λέμε το πάμε νότια γιατί το λέγαμε στα μαγαζιά και μας αρέσει πολύ και λέμε μήπως να γράψουμε κάτι πάνω σε αυτό, γιατί ήμασταν στη φάση που είχαμε αρχίσει να γράφουμε αλλά δεν είχαμε βγάλει κάτι. Είναι λέει η πρώτη μας απόπειρα σε κάτι που είναι δικό μας. Και βγήκε πάλι από αυτό. Είχαμε βγει μόλις για τις καραντίνες, ήταν το 21, το 22 βασικά, ήταν το πρώτο καλοκαίρι το ελεύθερο που λέγαμε. Και ήταν αυτό που γράφουμε τελείως πώς νιώθαμε ότι ήταν το καλοκαίρι με τις παρέες μας και πώς το βιώναμε στα μαγαζιά εκείνο τον καιρό. Μουσικά αυτό που έκανε ο Μιχάλης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που έβαλε και έχει δημιουργήσει ένα ολόκληρο τραγούδι μέσα στο τραγούδι μουσικά μιλώντας. Και ναι, το κάναμε τελείως ότι πάμε να φτιάξουμε ένα καλοκαίρι ένα τραγούδι να το χορεύουμε με τους φίλους μας το καλοκαίρι. Κάπως έτσι. Έτσι κάναμε και ένα βίντεο κλιπ. Μα δείτε που κάνουμε αυτό ακριβώς. Είμαστε με όλους μας τους φίλους και φέραμε όλους μας τους φίλους, παίξανε σε αυτό το κομμάτι. Ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραία εμπειρία.
3: Και μιας που είναι και τέλη Μαΐου, εντάξει τώρα μας τα έχει χαλάσει λίγο από χθες ο βροχερός καιρός, από χθες, προχθές δεν θυμάμαι, αλλά μιας που έρχεται το καλοκαίρι νομίζω μπορούμε έτσι να μπούμε λίγο σε αυτό το καλοκαιρινό mood και να επιστρέψουμε για το κλείσιμο της συζήτησής μας.

0: Αυτό ήταν το «Πάμε νότια να δούμε κάθε ανατολή». Και φτάνοντας έτσι στο τελευταίο κομμάτι της συζήτησής μας, πάμε λίγο να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση.
1: Λίγο πιο... τώρα είναι το πιο εύκολο για την ώρα.
0: Ξεκινάει και κλιμακούμενο. Λοιπόν, να δω εδώ τη λίστα, γιατί μπερδεύω τη σειρά κάθε φορά. Και ναι. Λοιπόν,
1: αφού διαφορετική, με διαφορετική σειρά
0: τα ναι, αλλά να ακολουθώ τη σειρά, γιατί εσύ μπορεί να έχει φτιάξει μια σειρά και εγώ να την αλλάζω την ώρα της συζήτησης.
1: Αφού κάθε φορά αυτό κάνω.
0: Ποιο είναι το ιδανικό μέρος που έχετε παίξει, το αγαπημένο σας μέρος που έχετε παίξει και το ιδανικό μέρος που θα θέλατε να παίξετε.
1: Ιδανικά, δηλαδή, μπορείς να παίξεις το οπουδήποτε
0: στον οπουδήποτε.
1: Κόσμο. Οπουδήποτε στον κόσμο.
2: Εγώ θέλω να παίξουμε στο Λυκαβιτό.
3: Εγώ, από τώρα κάτι που είναι λίγο περίεργο, αλλά επειδή και εγώ θέλω να παίξουμε στο Λυκαβιτό, όταν είχα παίξει στο Λυκαβιτό σαν σε ένα άλλο πλαίσιο, τέλος πάντων, σε μια παράσταση που είχαμε κάνει αφιέρωμα στο Μικρή Θοδωράκη, μαζί με την Νατάσα Μποφίλιο και πολλούς, για πλάκα, όταν ήμασταν με τον Βασίλη Προδρόμο στο Soundcheck, είχα παίξει ένα τραγούδι μας στο Soundcheck και λέω, να, ωραία,
4: το παίξαμε στο Λυκαβιτό.
0: Ωραίο, ωραίο. Και αγαπημένο μέρος που έχετε παίξει, και λέει ο Μιχάλης στο Λυκαβιτό.
2: Καλά, Μιχάλης, έχει παίξει τρομερά μέρα, οπότε. Μαζί να έχουμε παίξει.
3: Μαζί.
2: Ή ο καθένας μόνος.
0: Ό,τι θέλει, μαζί.
2: Ωραία, μαζί.
3: Εγώ, να πω, το πρώτο που μου έρχεται δεν είναι μέρος, είναι ένα σκηνικό που έχουμε ζήσει, που ήταν η πρώτη φορά που έχει ακουστεί τραγούδι, που έχουμε παίξει τραγούδι μας.
2: Και το ξέρανε.
3: Θέλω να πω όμως δεν ήταν θέμα μέρους ακριβώς, ήταν θέμα συγκυρίας, ότι είχε έρθει κάποιος κόσμος να ακούσει πρώτη φορά δικά μας πράγματα και παίξαμε ένα δικό μας τραγούδι και το τραγουδούσανε. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό. Αυτό μου έχει μείνει.
2: Και εμένα μου έχει μείνει αντίστοιχο, όχι αυτό που λες βέβαια, σε άλλο χώρο, που ήμασταν χρόνια εκεί, επειδή μας μάθανε, τραγουδούσαν όλοι το «Να δούμε κάθε ανατολή», αλλά το δικό μας μέρος, όχι το «Πάμε νότια», που είναι πολύ γνωστό τραγούδι. Αυτή ήταν η πιο συγκινητική στιγμή. Και όταν παίζαμε το «Γεμίσαμε τέλειος» πάλι, που δεν το είχαμε κυκλοφορήσει και το μαθαίνανε από τη μία μέρα στην επόμενη και το τραγουδάγαν έντονα πολλοί κόσμος. Οπότε, ναι, αυτό, σαν χώροι, όλους τους έχω αγαπήσει, γιατί έχουμε πάρει και έχουμε κάνει residency σε αρκετούς, οπότε και στο Σταυροτινότομο στο live μας ήταν τρομερό. Ναι. Όταν παίξουμε στο Λυκαβιτό θα μάθω.
5: Το επόμενο είναι ένα δίλημα. Acoustic live ή full band.
2: Τώρα έπεσες μέσα Διάννα, τελείως.
3: Πες το δίλημα μας. Εξήγησε το.
2: Είμαστε πολύ καλοί στο acoustic, γιατί είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας και ταιριάζει τον ήχο μας. Όμως το full band είναι άλλη εμπειρία μουσική, είναι πλήρης εμπειρία και έχει και τους φίλους μας τους υπόλοιπους, οπότε είμαστε συνεχώς ανάμεσα σε αυτό το δίλημα. Πρέπει να απαντήσουμε οπωσδήποτε. Γιατί ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε. Να πει ο ένας τον, ο άλλος το άλλο και θα είναι...
0: Σωστό.
3: Στο Λυκαβιτό θα είναι full band.
2: Ναι.
0: Όταν δεν κάνετε μουσική, τι κάνετε άλλο? Όταν δεν ασχολείστε με το.
2: Συνεννοούμαστε για το τι θα κάνω τις επόμενες μέρες. Στη μέρα μας.
0: Γενικά, ναι. Υπάρχει σημείο της μέρας που, πέρα από το όταν κοιμάστε, που δεν παίζετε μουσική.
2: Που δεν παίζουμε, ναι, αλλά που δεν σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα, για μένα πολύ λίγες. Και εδώ πρέπει να το κάνω επίτηδες, να κλείσω το κινητό, να κλείσω το τούμπα, να πούμε τέλος, δεν μιλάμε σήμερα. Ναι, και υπάρχουν και κάποιες στιγμές που εγώ διδάσκω και μαθηματικά. Εκείνες τις ώρες η αλήθεια είναι ότι είμαι present σε αυτό που κάνω. Αλλά αυτές μόνο οι ώρες είναι που δεν υπάρχει εκεί. Μεγάλης.
3: Ναι, εντάξει, δεν ασχολούμαστε όλη την ώρα με ένα πράγμα, αλλά σίγουρα η καθημερινότητα έχει, η δικιά μου και τη όλη μας, έχει πολύ μουσική. Και εγώ διδάσκω ενώ κιθάρα, οπότε πάλι με μουσική ασχολούμαι.
2: Ακούμε πολύ μουσική,
3: ναι.
2: Όλη την ώρα.
3: Μάλλον,
2: ναι. Και στον ύπνο έχουμε. Πόσες φορές έχουμε πει, το σκέφτηκα στον ύπνο μου και ξύπνησα να σου το πω το τάδε. Ναι, οπότε.
5: Αν μπορούσατε να κάνετε μία ανταλλαγή, να δώσετε ένα τραγούδι σας, να το πει ένας άλλος καλλιτέχνης και να πάρετε από τη δική του δισκογραφία ένα τραγούδι, ποια θα ήταν αυτή η ανταλλαγή?
2: Οποιονδήποτε.
5: Ναι.
3: Αυτές οι ερωτήσεις θέλουν να μας έχετε πει από μια μέρα πριν να πούμε εμάς. Είναι δύσκολες.
2: Ωραία. Εγώ λέω να πούμε τωρινούς φίλους, ενώ τραγουδοποιούς νέους.
3: Εγώ δεν έχω σκεφτεί. Πες.
2: Ούτε εγώ. Απλά πάω την κουβέντα πιο προς.
5: Κερδίζουν χρόνο.
2: Ναι, ξεχάστε. Εγώ θέλω να πάρουμε το νερό στη βάρκα. Γιατί από την πρώτη μέρα που το ακούσαμε.
3: Δεν το πείτε στον Ορέστη.
2: Μην το πείτε. Και ότι δώσουμε, το δώσουμε στον Ορέστη πίσω ή σε κάποιον.
3: Ας δώσουμε στον Ορέστη.
5: Στον ίδιο θα κάνει.
2: Με τον ίδιο. Α, του παίρνουμε το νερό στη βάρκα. Τον καταστρέψαμε. Ορέστη δεν το νοούσαμε έτσι. Αν και δεν είναι το μόνο.
3: Ναι, αλλά να το δώσουμε το πάντα ψηλά.
2: Ναι, ρε φίλε, θα ήταν τέλειο. Νομίζω είναι μια τίμια ανταλλαγή. Να πάρουμε το νερό στη βάρκα και να το δώσουμε το πάντα ψηλά.
0: Λοιπόν. Εγώ τώρα θα αναβαθμίσω την ερώτηση αυτή που κάνουμε και θα πω το εξής. Σας δίνουμε ένα αυτοκίνητο και είστε εσείς και πρέπει να βάλετε άλλους δύο ή τρεις μαζί σας και να κάνετε ένα road trip, μια περιοδία. Ποιους παίρνετε μαζί σας, όποιους θέλετε. Μουσικούς.
5: Ιδανικά, και, δηλαδή μπορεί ναι, και που δεν είναι ζωή.
0: Που δεν είναι ζωή.
2: Και να πάμε κάπου.
0: Ναι, και να πάτε να κάνετε road trip, περιοδία. Ναι.
2: Το Παπάζογλου.
3: Εγώ θέλω το Μάναβο.
2: Ωραία. Οπωσδήποτε. Και την Ατάσα. Την Ποφίλη.
3: Ωραία.
5: Πολύ ωραία. Να περνάμε τη σούπα.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
5: Πολύ δυνατό. Πάμε πρώτη τελευταία ερώτηση.
0: Έχω μια άλλη ερώτηση. Ναι. Επειδή είπε πριν η Ολίνα ότι τα τραγούδια μας πραγματεύονται τη ζωή στην πόλη. Πώς είναι για εσάς η ιδανική παράλληλη πόλη που θα θέλατε να ζείτε.
3: Αυτό το οποίο η Ολίνα δικαιωματικά.
2: Την περιγράψαμε σε ένα ποσοστό είναι η αλήθεια. Και όχι μόνο για να μην αργεί το μετρό. Η αλήθεια είναι ότι την παράλληλη πόλη με τον Μιχάλη κάθε μέρα την χτίζουμε και τα κομμάτια που ίσως γκρεμίζονται κάποιες στιγμές γιατί η ζωή είναι δύσκολη, τα ξαναχτίζουμε την επόμενη. Και έχει βασικά στοιχεία τους ανθρώπους μας, γιατί έχουμε πολύ υποστήριξη από το στενό μας περιβάλλον, τα αδέρφια μας, τη σύντροφο του Μιχάλη, τους φίλους μας. Οπότε χωρίς αυτούς παράλληλη πόλη δεν υπάρχει. Οι συνεργάτες μας που επίσης είναι πολύ σημαντικοί για μας. Και καλό θα ήταν πράγματι να μην αργούν τα μέσα, γιατί εμείς που τα χρησιμοποιούμε, δεν οδηγάμε, περνάμε λίγο δύσκολα. Να μην έχει τόσο τουρισμό, να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε οι παρόντες, οι παρούσες στην πόλη. Να έχει πιο πολύ μουσική, γιατί αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και μας στεναχωρεί. Κλείνουν χώροι, δεν υπάρχει η ζωή όπως ήταν. Και να υπάρχει περισσότερη πολιτική δράση. Θα θέλουμε δηλαδή, και μια κινητικότητα, τα κινήματα να ξυπνούσαν. Θα μας λέει κάτι την παράλληλη πόλη.
3: Ωραία, ωραία συστατικά. Μ' αρέσουν αυτά που έβαλες.
2: Ωραία. Οι φίλοι μας, ναι, οι πολιτικοί. Και...
0: Τέλεια. Πρώτη-τελευταία ερώτηση.
5: Πρώτη-τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, αν σε κάποιο live σας... Εντάξει, είχαμε ένα μικρό τεχνικό θεματάκι.
0: Μια χαρά.
5: Ναι. Αν λοιπόν σε κάποιο live σας ερχότανε στον καθένα ο μικρότερος εαυτός του, ποιο τραγούδι θα το φερώνατε.
2: Δικό μας.
5: Οποιοδήποτε.
0: Οποιοδήποτε.
3: Επιτρέψω να το φέρω να το πάτε ψηλά.
2: Σου το επιτρέπω. Εγώ θα το φέρω ένα που δεν έχουμε βγάλει, που λέγεται Ακάλυπτος. Και επί της ουσίας είναι και σαν μια συνομιλία. Βέβαια τώρα αυτό δεν το ξέρετε να σας πω, αλλά ναι, τέλος πάντων, τον Ακάλυπτο
5: θα περιμένουμε να το μάθουμε.
2: Ναι. Να περιμένετε γιατί είναι τέλειο κομμάτι.
0: Και τελευταία ερώτηση, τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε.
2: Τραγουδοποιός με καριέρα και εισόδημα από αυτό.
3: Μ' αρέσει.
0: Ωραία. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εμείς, παιδιά.
3: Εμείς,
5: να μας πούμε λίγο για αυτά που ετοιμάζετε.
0: Τι ετοιμάζετε πριν σας αποχωριστούμε, τι ετοιμάζετε για τη συνέχεια.
5: Και που μπορεί, και να μας πείτε και που μπορεί να σας βρουν στα social και στο Spotify.
3: Λοιπόν, ετοιμάζουμε δίσκο. Έχουν βγει δύο κομμάτια, θα βγει άλλο ένα, ενώ τώρα έτσι στα κοντά.
2: Ο δίσκος θα λέγεται «Στην παράλληλη πόλη». Ναι.
3: Αυτό.
2: Ετοιμάζουμε κάποιες βόλτες στα νησιά που θα κάνουμε κάποια live τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα οργανώσουμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Θα τα δείτε λοιπόν στα social που μπορείτε να μας βρείτε. Μιχάλης Ατσάλης λατινικά και Ολίνα Άλση λατινικά. Και τα Spotify μας έτσι είναι. Ολίνα Άλση, Μιχάλης Ατσάλης. Ο Μιχάλης τώρα κυκλοφόρησε και μια ερμηνεία που έβαλε πρόσφατα με ένα συνεργάτη τον Άσο τον Αρώνη. Τι άλλο, αυτά. Πού μπορείτε να μας βρείτε, αυτά. Κάτι άλλο.
3: Και στο TikTok.
2: Και στο TikTok, μην το ξεχάσετε αυτό, γιατί είμαστε πολύ δυναμικοί στο TikTok. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Πολύ καλά, παιδιά.
5: Και αφού κλείσαμε λοιπόν και τη σημερινή, αυτή τη συζήτηση, αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, πριν περάσουμε στον επόμενό μας καλεσμένο και για να χαιρετήσουμε τα παιδιά, θα ακούσουμε στο τραγούδι «Σε ποιο νησί θες να πάμε» και μένετε εσείς συντονισμένοι, γιατί περιμένουμε μετά για τη δεύτερη ώρα τον Ορέστη Ντάμπη.

0: Και πάλι εδώ λοιπόν, Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου, και εμείς επιστρέψαμε, Βάσια και Σταύρο στα μικρόφωνα, για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ορέστη Ντάντο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ που με θέλατε.
0: Πώς είσαι, σε τι φάση σε βρίσκουμε, μουσικά?
1: Μουσικά έχουν βγει δύο δίσκοι τελευταία, ένας με τη Μυρτώ Βασιλείου και ένας με νεολαϊκά τραγούδια. Ο ένας λέγεται «Ακούς τι λένε» και ο άλλος «Χέρια στο Θεό». Και είμαστε σε φάση που τα παίζουμε live, τα ποστάρουμε και τα λοιπά. Αυτή είναι η φάση.
0: Γενικά είσαι σε μια συνεχή δημιουργία. Τουλάχιστον εμάς αυτό μας βγάζεις, ότι κάνεις συνέχεια καινούργια πράγματα.
1: Ναι, νομίζω η βασική μου ιδιότητα είναι το να γράφω. Αυτό μου άρεσε από πολύ, πολύ μικρός και ελπίζω να μην σταματήσει.
0: Από τι εμπνέεσαι για να γράψεις κάτι?
1: Κοίταξε να δεις. Βασικά, νομίζω ότι προκύπτει πρώτα από ένα υπαρξιακό κενό. Για να αρχίσεις να γράψεις, για να κάθεσαι κάτω και να κλειστείς ένα δωμάτιο και να μην θέλεις να ζήσεις έξω τη ζωούλα κανονικά, πρέπει κάποιο κενό να έχεις. Αυτό, κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει, σίγουρα. Αυτό συμβαίνει από νωρίς συνήθως. Μετά όμως αρχίζεις και γλυκαίνεσαι από τη

0: χαρά που σου δίνει αυτό όταν φτιάχνεις κάτι από το μηδέν. Είναι μοναδική η ειδονή αυτή. Και αυτό λίγο είναι ένας κύκλος που από τη μία το κάνεις για ψυχοθεραπεία δική σου και για να σταθείς, ας πούμε, να νοηματοδοτείς κάπως, ας πούμε, τη ζωή. Και από την άλλη η χαρά που εισπράττεις όταν φτιάχνεις κάτι είναι φανταστική, οπότε και αυτό, ξέρεις, ανθρωποδοτεί το όλο πράγμα.
1: Θες να μας πεις λίγο περισσότερα πράγματα για τους δύο καινούριους δίσκους που βγάλατε?
0: Κοίταξε, ο ένας με τη Μυρτώ αρχικά ήταν να της δώσω ένα-δύο τραγούδια, αλλά ήρθαμε πολύ κοντά και με συζητήσεις διάφορες κτλ. Δεν ξέρω, τρίγκαρε ένα πράγμα μέσα μου που μου βγήκαν κάποια πράγματα τελείως γραμμένα πάνω της. Είναι ένας δίσκος pop αυτός, δεν είναι τελείως διαφορετικός. Μάλιστα τις ενορχιστρώσεις ανέλαβε ο Μπουλντής, που ήταν και η πρώτη του δουλειά. Και έχει γίνει έτσι μια πολύ όμορφη pop αισθητική, ας πούμε, εργασία. Ο άλλος δίσκος που ήταν καθαρά ο δικό μου project ήταν ένας δίσκος που είχαν μαζευτεί αρκετά τραγούδια νεολαϊκής φύσης. Και εκεί σκέφτηκα ότι ήρθε η ώρα να κάνω ένα δίσκο που να είναι καθαρά, να έχει και μπουζούκι μέσα, που δεν είχα ξαναβάλει.
2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ότι επειδή βλέπουμε σε όλες τις δουλειές και τους δίσκους έτσι πολλές διαφορετικές συμμετοχές, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω πώς επιλέγεις τους συνεργάτες και το που θα δώσεις, τέλος πάντων, τα τραγούδια που θα πούνε.
0: Κοίταξε, το βασικό είναι γιατί συνήθως τα έχω φτιάξει τα τραγούδια και μετά επιλέγω το ποιος θα τα πει, οπότε τα σκέφτομαι σε ποιον θα τέριαζε. Και το άλλο είναι ότι στο συγκεκριμένο δίσκο, ας πούμε, ήθελα μόνο νέες φωνές. Οπότε είχαν αποκλειστεί οι παλιότερες γενιές, ας πούμε. Άρα, ανάλογα το τραγούδι, λες αυτό ίσως να ταιριάζε και στην ιδιοσυγκρασία, αλλά και στη χρειά και ξεσκέφτεσαι διάφορα. Δεν σου βγαίνει πάντα, αλλά όταν βγαίνει, είναι ωραία.
1: Υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις κρατήσει για να τα πεις εσύ, γιατί δεν μπορείς να τα δώσεις σε κάποιον άλλον.
0: Εννοείται. Εννοείται. Και σε αυτό το δίσκο υπάρχουν. Δηλαδή, αυτά που έχω πει δεν ήταν για να δοθούν. Δηλαδή, ήξερα ότι αυτά θέλω να τα πω και ότι πρέπει, με την έννοια ότι ξέρεις ότι αυτό δεν μπορεί να το αποδώσει κάποιος. Όχι βέβαια γιατί είμαι κανένας τραγουδιστής, πώς να σου το πω, με την έννοια του τραγουδιστή, αλλά γιατί ξέρεις ότι το συγκεκριμένο θα πρέπει να αποδοθεί με έναν τρόπο που μόνο εγώ μπορώ να το κάνω.
1: Μίλησες για νέες φωνές. Υπάρχουν σήμερα νέες φωνές?
0: Θες να δεις το Instagram, να δεις πόσες θέλουν. Φωνές υπάρχουν πάρα πολλές. Άνθρωποι που να γράφουν, θα τολμήσω να πω, με μεγαλύτερη πρωτοτυπία δεν βλέπω πάρα πολλούς.
1: Okay. Και όταν λες πρωτοτυπία, τι εννοείς?
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι εγώ θέλω, και επειδή αυτό με ενδιαφέρει πολύ το γράψιμο και θέλω να το δω και σε άλλους ανθρώπους, ρε παιδί μου, να μην βλέπω πάρα πολύ μπαναλιτέ στο γράψιμο. Δηλαδή, που πηγαίνουν με τις νόρμες και πρέπει να το σπάσεις αυτό, έτσι. Και αυτό είναι η δικιά σας γενιά που μπορεί να το κάνει. Έτσι. Πρέπει να παράξει έργο. Δηλαδή να πει: ωραία, εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για το τώρα μας με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν, δεν είμαι αφοριστικός. Υπάρχουν και πολύ ενδιαφέρουσες φωνές. Τέτοιες.
1: Εσύ πώς μπήκες στο τρυπάκι να ξεκινήσεις να γράφεις πριν το κάνεις επάγγελμα? Πριν πεις ότι θα γράφω τα δικά μου τραγούδια.
0: Καταρχάς δεν έχει γίνει επάγγελμα. Έτσι. Ξεκαθαρίζουμε αυτό. Είμαι καθηγητής σε μουσικά γυμνάσια, πιάνο. Αυτό είναι το επάγγελμά μου. Η πρώτη φορά που το ένιωσα ήταν από την έκτη δημοτικού προς την πρώτη γυμνασίου, που επειδή είχα στεναχωρηθεί που θα είχα τους φίλους μου, θα πήγαινα στο μουσικό γυμνάσιο και έφευγα από το τέτοιο, είχα γράψει σαν μαθητής πιάνου, ξέρεις, ένα μικρό κομματάκι στο πιάνο. Μα μην φανταστείς τώρα, ξέρεις, ένα πρωτόλιο. Αλλά ήταν τόση η εκτόνωση, ας πούμε, και η χαρά, που το θυμάμαι μέχρι τώρα. Και αυτό μπαίνει σαν μικρόβιο, ξέρεις, όταν αρχίζει και γλυκαίνεσαι, αρχίζει και νιώθεις ότι εδώ είμαστε, ρε παιδί μου. Αυτό. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να γράφω τα πρώτα μου τραγούδια και είδα ότι αυτό μου δίνει μια χαρά και μια ισορροπία τεράστια. Και κάπου εκεί κόλλησα από τότε.
1: Τέλεια.
2: Μιας που ακούσαμε ήδη, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, ακούσαμε το Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Οπότε νομίζω μπορούμε, μιας που αναφερθήκαμε και στη δουλειά με την Μύρτο Βασιλείου, να ακούσουμε το Κοίτα με ρε. Και αμέσως μετά από αυτό να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.

0: Αυτή ήταν η Μυρτώ Βασιλείου στο τραγούδι «Κοίτα με ρε» και συνεχίζουμε εδώ πέρα στο Radio Pantheon τη συζήτησή μας με τον Ορέστη Ντάρντο. Και εγώ λοιπόν θέλω να πιαστώ από αυτό που ανέφερες πριν, ότι τη δημιουργία όλη αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ειδονή, είπες, ανέφερες αυτή τη λέξη. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω εσύ ποιο κομμάτι στη δημιουργία απολαμβάνεις περισσότερο.
1: Το κομμάτι της δημιουργίας των τραγουδιών, αν είναι ο στίχος, αν είναι η μουσική, ποιο είναι το κομμάτι. Κοίταξε, η πιο ειδονική στιγμή είναι η στιγμή που από το μηδέν, δηλαδή εκεί που ψηλο αυτοσχεδιάζεις, ξέρω εγώ, στο πιάνο, στην κιθάρα, οτιδήποτε, βγαίνει η πρώτη ιδέα που σου αρέσει. Αυτή η στιγμή είναι, αυτή είναι η ανεπανάληπτη στιγμή, γιατί μετά μπαίνει και η λογική μέσα, μπαίνει και η κατασκευή, μπαίνει και η γνώση, μπαίνει και η εμπειρία. Αλλά η στιγμή που είσαι τελείως στον κόσμο σου και ξαφνικά λες αυτό είναι ωραίο που βγήκε τώρα, αυτή είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή.
2: Από πόσα στάδια περνάει ένα τραγούδι για να φτάσει στην τελική του μορφή?
1: Συνήθως εγώ, μόλις βγει αυτή η πρώτη ιδέα, αρχίζω και το δουλεύω μέχρι να φτάσω στο σημείο να το ολοκληρώσω, γιατί ξέρω ότι αν το αφήσω, εμπειρία είναι και αυτό από πολλά χρόνια και από τραγούδια που άφησα, ότι δεν ξαναγυρνάω στην αίσθηση που είχα εκείνες τις μέρες. Οπότε πρέπει γενικώς να τελειώσει μέσα σε κάποιο διάστημα, ας πούμε, εύλογο, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδων, όχι παραπάνω, γιατί μετά φεύγω πολύ από αυτό. Οπότε το παλεύω κάθε μέρα μέχρι, ας πούμε, να φτάσει σε μια ολοκλήρωση. Που βέβαια μπορεί να είναι μια μπούρδα το τραγούδι, αλλά τουλάχιστον πρέπει να τελειώσει, για να γλιτώσω εγώ δηλαδή.
2: Και αφού το τραγούδι βγαίνει, γενικά με τη μουσική σου, τι στοχεύεις, πώς θα τη χαρακτήριζες?
1: Αρχικά δεν στοχεύω σε τίποτα, στοχεύω στο να ευχαριστηθώ εγώ και έτσι ξεκίνησε. Αμέσως μετά όμως, όταν κάτι θες να το επικοινωνήσεις, προφανώς μπαίνει και ο άλλος στη μέση και μπαίνει το αν. Και το κριτήριο του αν αξίζει τον κόπο να δημοσιευθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που είναι στο σιρτάρι και τους αξίζει να μείνουν στο σιρτάρι, αλλά και αν κάτι θέλεις να το επικοινωνήσεις και θέλεις να πεις κάτι σε κάποια ομάδα κόσμου ή, ναι, μπαίνουν και άλλες παράμετροι, ας πούμε.
2: Πολλά από τα τραγούδια, τα περισσότερα εγώ θα πω, που έχεις βγάλει, έχουν γίνει viral.
1: Καλά, αυτό άρχισε τα τελευταία χρόνια.
2: Πώς το διαχειρίζεσαι το viral εσύ? Κοίτα να δεις. Σαν συνθήκη.
1: Καταρχάς πρώτα πρέπει να καταλάβω τι είναι. Να διαβάσω, γιατί ειδικά με το νερό στη βάρκα απλά με πήρε ένας φίλος και μου λέει, ήμουνα διακοπές εγώ, μου λέει, έχεις καταλάβει τι γίνει? Όχι, του λέω, τι γίνει? Πέθανε κανείς? Είχα ανησυχήσει. Όχι, μου λέει, παίζει το κομμάτι στο TikTok συνέχεια. Εκεί μετά κατάλαβα τι θα σήμαινε αυτό. Να σου πω την αλήθεια.
2: Οι πλατφόρμες πιστεύεις βοηθάνε στη διάδοση τη μεγαλύτερη των τραγουδιών?
1: Όχι, απλά βοηθάνε. Αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
2: Σε σχέση με παλιότερα που υπήρχαν CD, δίσκοι κλπ., τι θεωρείς καλύτερο για ένα δημιουργό?
1: Καλύτερο, χειρότερο. Κοίταξε. Είχε τα καλά του και τα κακά του. Η κάθε εποχή έχει τα καλά της και τα κακά της. Παλιότερα δεν έβγαινε τόσο μεγάλη πληροφορία, αλλά είχες να περάσεις μέσα από το γολγοθά των εταιριών και το αν θα κατάφερνες τελικά να σε επιλέξουν. Οπότε έχεις την περίπτωση των Κατσιμιχαίων που ήταν 10 χρόνια προσπαθούσαν να βγάλουν και δεν σε βγάζει κανείς, άρα δεν υπάρχεις. Τώρα έχεις την ψευδέστηση ότι υπάρχεις, αλλά αν δεν γίνεις viral δεν σε ξέρει κανείς. Άρα διαλέγεις και παίρνεις. Βασικά δεν διαλέγεις και παίρνεις, είσαι σε αυτήν την εποχή. Θα κάνεις αυτό που είναι να κάνει η εποχή σου.
0: Είπαμε ήδη πριν για τους. Πιαστήκαμε από το παράδειγμα από τις δύο τελευταίες δουλειές. Και το πόσο διαφορετικές είναι και μεταξύ τους. Εσύ τη δική σου μουσικά, πώς θα την περιέγραφες και πώς βλέπεις και τις ταμπέλες στη μουσική?
1: Καλή ερώτηση είναι αυτή. Γενικά, εγώ είμαι λίγο περίεργη περίπτωση, γιατί δεν ανήκω σε ένα είδος. Έχω ακούσει πάρα πολύ μουσική. Μ' αρέσουν πολλά διαφορετικά πράγματα και έχω αφαιθεί στο να βγουν και στο γράψιμό μου αυτά. Δηλαδή, ξεκίνησα από ηλεκτρικό τραγούδι. Έχω περάσει πολύ από hip hop, ας πούμε, και spoken, ας πούμε. Ήδη και ταυτόχρονα έχω ακούσει πολύ ελληνική μουσική, έχω ακούσει όλο αυτό που λέμε το λεγόμενο έντεχνο τραγούδι, αλλά και αρκετά παραδοσιακά και αρκετά ρεμπέτικα. Οπότε θέλω να σου πω ότι αφήνομαι στο να με πάει όπου θέλει. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει ένας πυρήνας που είμαι πάντα εγώ και στον τρόπο που θα πω τα πράγματα και στον τρόπο που θα μιλήσω, θα χρησιμοποιήσω τον λόγο. Αλλά και αν κάποιος το δει, ας πούμε, εντελώς μουσικολογικά, θα δει ότι υπάρχει ένας πυρήνας μουσικός, ο οποίος είναι κοινός σε όλα αυτά τις διαφορετικές, ας πούμε, μουσικές που φτιάχνω.
2: Μέσα στα τραγούδια σου, πόσο ωρέστη βάζεις?
1: Προσπαθώ να είναι μόνο ωρέστης. Αυτό θέλω. Και όταν χρησιμοποιώ κλισέ ή πράγματα τα οποία είναι αναφορές, να γίνεται απλά συνειδητά για να ανήκει σε ένα ύφος που θέλω σε εκείνη τη φάση. Αλλά γενικώς προσπαθώ να είμαι εγώ. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Γενικά για κανέναν δεν έχει κανένα νόημα το να κάνεις κατασκευές οι οποίες απλά μοιάζουν.
2: Η δική σου σχέση με τη μουσική πώς προέκυψε? Πώς γνωριστήκατε, πώς αγαπηθήκατε?
1: Κοίταξε, εγώ είχα μια πολύ φιλότεχνη οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ένας τέχνης της κιθάρας, έγραφε και αυτός τραγούδια και ασχολιόταν πολύ και με την ποιήση, και τώρα είναι ποιητής δηλαδή κατά βάση. Οπότε από μικρός είχα ακούσει πάρα πολύ και ένιωθα από την οικογένεια ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ξέρεις, γιατί το πιο βασικό είναι το αξιακό που σου δίνει η οικογένεια. Δηλαδή είναι αυτό που βλέπεις στους γονείς σου να θεωρούν ότι είναι σημαντικό. Αν τους δεις να θεωρούν ότι είναι η δουλειά σημαντική, θα προσπαθήσεις να ασχοληθείς, ξέρω εγώ, να φανείς εκεί. Αν δεις ότι. Μένα, ας πούμε, δεν μιλάγαμε ποτέ για τη δουλειά. Μιλάγαμε μόνο για τέχνη και για πράγματα τέτοια. Οπότε αυτή ήταν η αρχή. Σαν παιδί του δημοτικού ξεκίνησα να κάνω πιάνο στο 2 και μετά πέρασα στο μουσικό γυμνάσιο, το οποίο έπαιξε πολύ ρόλο στο να συνειδητοποιήσω ότι εμένα αυτό με ενδιαφέρει να κάνω.
2: Αν δεν πηγαίνεις μουσικό γυμνάσιο, πιστεύεις δεν θα είχες τόσο...
1: Μπορεί και όχι. Γιατί ξέρεις, εκεί στην εφηβεία που είναι πολύ σημαντικά τα χρόνια για να προσδιορίσεις τον εαυτό σου και να φτιάξεις μια εικόνα για τον εαυτό σου, εγώ φτιάξα την εικόνα ότι είμαι ο τύπος που παίζει, ας πούμε, και γράφει.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες από το μουσικό γυμνάσιο?
1: Κοίταξε, το μουσικό γυμνάσιο, ειδικά στα τότε χρόνια, ήταν συμπεριληπτικό πριν να υπάρξει η έννοια της συμπερίληψης. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό σχολείο, το οποίο ήσουν πολύ ok να είσαι διαφορετικός, μάλλον επιβαλόταν να είσαι διαφορετικός σε αυτό το σχολείο. Οπότε ένιωσα τρομερή ελευθερία να βρω τον εαυτό μου, βασικά.
0: Μπερδεύτηκα τώρα γιατί, επειδή είπες την ερώτηση, εγώ ξέχασα αυτή που είχα συγκρατήσει εγώ.
2: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, λες.
0: Νομίζω ότι μπορούμε καλύτερα να κάνουμε κανένα δυο από τις ερωτήσεις ακόμα.
2: Δεν βλέπω,
0: και μετά να περάσουμε στο τραγούδι. Δεν βλέπεις, γιατί έχεις γυαλιά γι' αυτό.
2: Αυτό είμαι στραβός. Και είπες πριν ότι είσαι και καθηγητής. Περνώντας τώρα στην άλλη πλευρά. Την πλευρά του καθηγητή.
0: Μπράβο, μου θύμισες την ερώτηση.
2: Πες.
0: Φαντάζομαι ότι θα ήθελες να ρωτήσεις τι είναι το πιο σημαντικό που μαθαίνεις στους μαθητές,
2: ναι,
0: του, κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό τώρα, πολύ δύσκολο. Πολλά πράγματα μαθαίνεις. Και να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ δεν μαθαίνεις γνωστικά πράγματα, αλλά κάνεις τον ψυχολόγο των παιδιών. Και αυτό είναι και αυτό που, να σου πω την αλήθεια, με τραβάει πιο πολύ. Μ' αρέσει να μπαίνω στον κόσμο τους. Και εκεί που ξέρεις ότι είναι αρκετά εύπλαστα, να προσπαθήσεις να βοηθήσεις ανάλογα με το πρόβλημα που έχει το κάθε παιδί στην εφηβεία. Οπότε αυτό είναι κατά περίπτωση. Πάντως πρέπει να σου πω ότι τελικά, αν μου πεις τι θυμάσαι πιο πολύ μέσα στα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, είναι περιπτώσεις που τα βοήθησα σε ψυχολογικό επίπεδο, παρά το ότι παίξανε, ξέρω εγώ, Μπαχ, ωραία, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή τις φορές που μπήκε στον κόσμο τους και έκανες κινήσεις, ξέρεις.
2: Αγαπάνε τα νέα παιδιά τη μουσική? Θέλουν να ασχοληθούν με αυτή?
1: Την αγαπάνε τη μουσική, και επειδή υπάρχει εύκολη πρόσβαση, έχουν σχέση, κάθε έφηβος έχει σχέση με τη μουσική, ας πούμε, αλλά δεν είναι πολύ σκεπτικά ως προς το επαγγελματικό, την επαγγελματική κατεύθυνση. Τη φοβούνται, και δικαίως δηλαδή.
0: Και πριν περάσουμε στο τραγούδι, το μουσικό τοπίο σήμερα, πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, τώρα θα ακουστώ λίγο boomer, δεν ξέρω, πιθανότατα. Αν το δεις, είναι πάρα πολύ πλούσιο, έτσι. Μιλάμε για παραγωγή τρελή, έτσι. Βλέπεις κάθε μέρα και η κουτσιμάρια ανεβάζει πράγματα. Είναι πάρα πολύ εύκολο το να ανεβάσεις. Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια γέρνη ζυγαριά προς την ποσότητα και στο να υπάρχεις σε σχέση με το περιεχόμενο, με το content, ας πούμε, και δεν ενδιαφέρεται τόσο άλλος για την ποιότητα αυτού που φτιάχνει και που παρουσιάζει. Άρα έχεις πολύ μεγάλη ποσότητα και μικρότερη ποιότητα. Αυτή την αίσθηση έχω γενικά.
2: Πάμε για τραγουδί, εσύ που είσαι πιο κοντά.
0: Πάμε τώρα για τραγούδι, Σταύρο. Ήρθε η ώρα που τόσο περίμενες και μου μπερδεύτηκες πριν. Και θα περάσουμε στον προηγούμενο δίσκο, θα περάσουμε στα Μοναχοπαίδια και θα ακούσουμε το «Είναι Μοναχοπαίδια», Και αμέσως μετά από αυτό θα επιστρέψουμε στο σταθμό μας να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
3: Στο σπίτι του λείψει ζεστή αγκαλιά του. Θεέ να το κάψει να αισθανθεί τη ζέστη από τη φωτιά του.
4: Αυτό εδώ για το παιδί στο παράθυρο που κοιτάζει από την καρέκλα το μηδέν και το άπειρο για όλους εκείνους που το είπαν ανάπηρο. Κι αφού γεμίσαν την καρδιά τους με χαλίκια κι άχυρο, τώρα ζητάνε τη δικιά του για λάφυρο και συνεχίζουν να του ρίχνουν άκυρο. Αυτό λοιπόν για το παιδί στο παράθυρο που αναμετριέται συνεχώς με το μηδέν και το άπειρο.

0: Υπάρχουν δύο μεγάλες τραγωδίες στη ζωή. Η μία είναι να μην αποκτήσεις ποτέ αυτό που ήθελες. Η άλλη είναι να το...
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Τα κούνια για καρφιά μας τραγούδησε η Ιουλία Καραπατάκη και εμείς επιστρέψαμε εδώ στο Ραδιοπάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και την εκπομπή «Τα τραγούδια μιας ταλιάς», στα μικροφωνά σας ο Σταύρος και η Βάσια, με καλεσμένο εδώ πέρα τον Ορέστην Τάντο και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Και μιας που ακούσαμε αυτό το τραγούδι, τα τακούνια για καρφιά, επίσης θα πω ένα από τα τραγούδια που έχουν ακουστεί πάρα πολύ και το έχουμε πάρει πολύ και στο TikTok, αλλά θίγει και ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, οπότε ήθελα να ρωτήσω η μουσική ποιος είναι ο ρόλος της απέναντι σε πάρα πολλά ζητήματα και ό,τι μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο.
1: Κοίτα, εγώ με τις άποψεις, γιατί αυτό είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα, το θέμα της υποχρέωσης ας πούμε των καλλιτεχνών κτλ. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχουν καμία υποχρέωση και δεν μ' αρέσει και μια λογική πίεσης που ασκείται πολλές φορές ότι θα έπρεπε να μιλάς ή αυτός γράφει μόνο ερωτικά τραγούδια, γιατί τώρα αυτός ο δίσκος δεν είναι έτσι κτλ. Κάνει ο καθένας ότι του βγαίνει. Όταν θα σου βγει και σε όποιους βγαίνει να μιλήσουν και για κοινωνικά θέματα, πολύ καλά κάνουν και καλώς το κάνουν. Αν δεν σου βγει, δεν το κάνεις. Στο συγκεκριμένο τραγούδι βγήκε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τραγουδήθηκε τόσο πολύ και σημαίνει για ανθρώπους αυτό που σημαίνει. Δηλαδή, ξέρεις, είχαν υπάρξει μηνύματα «Σε ευχαριστώ γιατί με αυτό το τραγούδι κατάφερα να φύγω», ας πούμε, από μια σχέση που δεν έπρεπε και ήταν τοξική και δεν ξέρω τι. Αυτά είναι πολύ σπουδαία για μένα. Αλλά πάλι θα σου πω ότι δεν ξεκίνησε για να συμβεί αυτό. Δεν είχα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, ας πούμε. Δεν το πίστευα αυτό. Εγώ ξεκίνησα με μια εικόνα μιας κοπέλας που φεύγει, μια αίσθηση ελευθερίας και ότι πια δεν με νοιάζει και θα κάνω το δικό μου. Και εντάξει, σίγουρα με την εικόνα μιας γυναίκας, όχι ενός οποιοδήποτε, ας πούμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν πρέπει να ξεκινάς. Το λέω αυτό γιατί βλέπω πάρα πολλά τραγούδια τα οποία τη βλέπεις την κατασκευή μέσα, την πρόθεση. Βλέπεις δηλαδή το ότι έχει συμβεί με λογική πρόθεση η δημιουργία του τραγουδιού. Δεν τα πιστεύω αυτά τα τραγούδια. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινάει από πηγαία ανάγκη και από πηγαίο συνέστημα αυτού που το φτιάχνει.
0: Νομίζω εν μέρει απαντήθηκε. Όχι εν μέρει, νομίζω απαντήθηκε και η επόμενη ερώτηση που ήταν αν είναι περισσότερο αυτό, μια πηγαία ανάγκη και ελευθερία ή κάποια ευθύνη.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι. Και δεν είμαι και τέτοιος τύπος. Δεν νιώθω εύκολα ευθύνη για το. Είμαι αρκετά μοναχικός λύκος και δεν το νιώθω αυτό τόσο πολύ.
0: Και νομίζω αυτό είναι και το πιο βασικό, να είναι ακριβώς πηγαίο και όχι φτιαχτό.
2: Επειδή είπες τώρα μοναχικός λύκος και ακούσαμε και πριν τα μοναχοπαίδια. Είσαι μοναχοπαίδι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πώς προέκυψε ο δίσκος αυτός,
1: γιατί. Και είμαι και σκορπιός και είμαι από την Ηλία. Δεν είμαι να κάνετε παρέα, δηλαδή, καθόλου.
2: Αυτό το άλμπουμ, το οποίο δεν ξέρω, εγώ όταν το έβγαλες και το άκουσα, μου έβγαλε κάτι πολύ ζεστό. Δηλαδή, εγώ το νιώσα πολύ κοντά μου ως ακροατή.
1: Έχεις προβλήματα και εσύ.
2: Και ως μοναχοπαίδης. Όλοι μας έχουμε προβλήματα. Πώς προέκυψε, πώς το έγραψες.
1: Εντάξει, αυτό ήταν ένας δίσκος που ήταν concept album. Είχε μια πολύ συγκεκριμένη μέσα στο κεφάλι μου σε σχέση με τους στίχους ιστορία, όπου υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος διαφέρει από το μέσο, από το mainstream, ας πούμε, από το μέσο άνθρωπο και είναι η προσπάθεια του να βρει τη θέση του στον κόσμο αυτό. Αυτή είναι η γενική ιδέα του άλμπουμ. Και περνάει από διάφορα θέματα, ας πούμε, μέσα στη ζωή του. Οπότε, ναι, αν σε έπιασε, πολύ χαίρομαι. Αλλά λυπάμαι και λίγο για σένα.
0: Εσύ, μέσα αυτή την προσπάθεια, έχεις βρει τη θέση σου στον κόσμο αυτό.
1: Το προσπαθώ. Σίγουρα είναι καλύτερα τα πράγματα από πριν από 20 χρόνια, ας πούμε.
2: Τα τραγούδια σου, πριν τα βγάλει σε κυκλοφορία, τα δοκιμάζει σε live, ακυκλοφόρητα.
1: Ναι, το έχω κάνει αρκετές φορές. Και τα δοκιμάζω σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους δικούς μου. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή, μόλις φύγει από μένα και νιώθω ότι κάπως το ολοκλήρωσα, το παίζω σε φίλους, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου πολλές φορές. Δηλαδή, θέλω να δω από διάφορες πλευρές τι αντιδράσεις υπάρχουν.
2: Και παίζουν ρόλο οι αντιδράσεις.
1: Ναι, και πολλές φορές παίζουν και ανάποδα. Δηλαδή, σε κάποιους περιμένουν να είναι αρνητικές, σημαίνει ότι είναι καλό.
2: Okay. Υπήρχε κάποιο τραγούδι που να μην το πίστευες καθόλου και τελικά από το feedback να μπήκε στη διαδικασία να πεις ότι θα το κυκλοφορήσω και να πήγε και καλά.
1: Έχει συμβεί αυτό. Θυμάμαι ένα τραγούδι, το μικρό κομμάτι αγάπη, που δεν το πίστευα τόσο, αλλά ο κιθαρίστας μου είπε ότι αυτό είναι και πρέπει να το βάλουμε οπωσδήποτε και τον εμπιστεύτηκα. Δηλαδή, υπάρχουν φορές που δεν είναι απαραίτητο ότι έχεις καλή εικόνα εσύ για αυτό που έχεις φτιάξει. Έτσι. Και γι' αυτό η καλή έννοια του παραγωγού, έτσι, η οποία δεν πολύ υπάρχει, είναι και αυτή. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είναι απ' έξω και μπορεί να διαχειριστεί αυτό που κάνεις και να το βλέπει και με ένα άλλο μάτι.
2: Είπες τώρα για την καλή έννοια του παραγωγού. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις καλούς συνεργάτες και μια ωραία ομάδα για να πετύχει?
0: Θα σε διώξω αυτό σήμερα. Δεν θα σε αφήσω να ξαναμιλήσεις.
1: Τις κλέβεις τις ερωτήσεις έτσι. Το βλέπω, μέχρι και εγώ το βλέπω από εδώ. Λοιπόν, Βάσια. Στην ερώτηση που μου έκανες.
0: Είναι ότι μετά από 4 χρόνια εκπομπή σκεφτόμαστε τα ίδια, νομίζω.
1: 4 χρόνια, ξεκίνησα από την αρχή. Ωραία. Κοίτα να δεις, δεν είναι μια μοναχική. Το γράψιμο είναι μοναχική υπόθεση. Το να το επικοινωνήσεις όλο αυτό δεν είναι καθόλου μοναχική υπόθεση. Δεν χρειάζεσαι ανθρώπους να το αγαπήσουν από αυτούς που παίζουν, από αυτούς που ηχογραφούν, από αυτούς που θα φτιάξεις το δίσκο, από τους ανθρώπους που θα το επικοινωνήσουν και τους ανθρώπους που θα σου κλείσουν τα live. Είναι μια τεράστια ομάδα. Οπότε πρέπει να έχεις ανθρώπους που και σε αγαπάνε πραγματικά, αλλά και έχουν και μάτι, δηλαδή έχουν και εικόνα.
2: Πες
0: τώρα τι να πω.
2: Yes, okay. Και τα live σου πώς θα τα χαρακτήριζες, αν έπρεπε να δώσεις?
1: Γαμάτα, τι να πω. Είναι φανταστικά, πρέπει να έρθω όλοι. Κοίταξε, τα live μου είναι η στιγμή που τον ακροατή, τον οποίο δεν τον ξέρεις, ας πούμε, είναι που το βλέπεις μπροστά σου. Αυτή είναι η φανταστική στιγμή, να τον δεις να το τραγουδάει. Είναι η επικοινωνία, είναι το να έρθει σε πραγματική επαφή με τον άλλον, να μην είναι κάτι στο μυαλό σου, ας πούμε.
0: Και νομίζω τώρα ήρθε η ώρα για ακόμα ένα τραγούδι, οπότε εδώ πέρα θα περάσουμε στη Μελίνα Κανά να τραγουδάει το δίκιο με το μέρος σου. Και επίσης μετά από αυτό, πόσες φορές έχω πει θα επιστρέψουμε, πολλές φορές σήμερα, νομίζω δεν είμαι πάρα πολύ πρωτότυπη, αλλά ναι, μετά από αυτό θα επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι της συζήτησής μας.

0: Μέλινα κανά λοιπόν, το δίκιο με το μέρος σου και φτάνοντας στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής πάμε να κάνουμε έτσι κάποιες δύσκολες ερωτήσεις στον Ορέστη Ντάντο.
1: Προετοιμάζεις κάθε φορά τον κόσμο λέγοντας δύσκολες ερωτήσεις, αλλά θα μου πεις οι προηγούμενοι δυσκολεύτηκαν αρκετά.
0: Πώς είναι ο Ορέστης Ντάντος όταν δεν κάνει μουσική?
2: Κάνω διάφορα άλλα. Παίζω μπάλα κάθε Τρίτη, ανεβαίνω βουνά, έχω οικογένεια. Πηγαίνω στο σχολείο ακόμα, δεν τελειώνει το σχολείο για μένα.
0: Πώς είναι να πηγαίνεις στο σχολείο ακόμα?
2: Κοίταξε, είναι ένα φανταστικό σχολείο γιατί πάω σε μουσικό σχολείο, έτσι είμαι στο μουσικό σχολείο Αθήνας και ένα πολύ διαφορετικό σχολείο από τα άλλα και γενικώς και τα παιδιά είναι πολύ διαφορετικά και είναι μια ωραία εμπειρία γείωσης. Και γενικώς αλλάζω κουμπιά, αυτό κάνω. Γίνομαι καθηγητής, μετά γίνομαι μουσικός, μετά γίνομαι φρικιό, μετά γίνομαι φυσιολογικός, μετά γίνομαι μπαμπάς, μετά παίζω μπάλα στην πλατεία. Κατάλαβες, είναι αυτό, αυτή είναι η ζωή μου.
1: Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω ένα ιδανικό μέρος, οπουδήποτε στον κόσμο, που θα ήθελες κάποια στιγμή να κάνεις ένα live.
2: Ιδανικό μέρος.
1: Οπουδήποτε στον κόσμο, μιλάμε τώρα ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θες.
2: Μέσα σε μια... στο Blue Lagoon στην Ισλανδία. Σε πλωτά. Αυτό μου ήρθε τώρα.
1: Από τα πιο ιδιαίτερα.
0: Αγαπημένο μέρος που έχεις παίξει ή αγαπημένη ανάμνηση που έχεις από συναυλία?
2: Αγαπημένο μέρος. Τώρα μου έρχεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο, το Bar 2 που ήταν ένα υπόγειο στα Εξάρχεια. Δεν υπάρχει πια. Αλλά ναι, ξέρεις, δεν έχει σχέση τόσο με το μέρος, έχει σχέση με τον κόσμο. Δηλαδή το live είναι ποιοι είναι και όχι πού είναι, βασικά.
0: Θυμάσαι κάποια στιγμή έτσι πολύ δυνατή που να θέλεις να μοιραστείς μαζί μας?
2: Από live θυμάμαι μια στιγμή που στο διάλειμμα έχει έρθει μια κοπέλα και ουσιαστικά με πάρα πολύ μεγάλη ταραχή. Μου λέει ότι το θα πάω, το αγουστάρω, την είχε βοηθήσει να μην φουντάρει. Και ήταν πολύ συγκλονιστικό.
1: Επόμενη ερώτηση. Αν μπορούσες ένα τραγούδι σου, αν και η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι λίγο περίεργη ερώτηση, γιατί τώρα τα τραγούδια σου ούτως ή άλλως θα δίνεις να τα τραγουδήσουν πολλά από αυτά άλλοι καλλιτέχνες, αλλά αν μπορούσες ένα τραγούδι να το ανταλλάξεις, να μην είναι στη δική σου δισκογραφία και να το δώσεις σε κάποιον άλλον και να κλέψεις ένα δικό του.
2: Να κάνω ανταλλαγή.
1: Ανταλλαγή. Ποιο θα αντάλλαζες με ποιο?
2: Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή. Καλά είπες ότι είναι δύσκολες ερωτήσεις.
1: Είναι κλιμακούμενες δυσκολίες.
2: Μπορώ να δώσω όμως εγώ ένα πολύ μέτριο τραγούδι και να πάρω ένα πολύ καλό έτσι. Ή πρέπει να είναι...
0: Όχι, ό,τι θέλεις.
2: Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Να δώσω μια σαβούρα έτσι και να πάρω... Λοιπόν, θα έδινα κάποια από τα συρτάρια. Δεν θα έδινα προφανώς από τα ηχογραφημένα. Και θα έπρεπε να το όπως ξυπνούν οι εραστές, το Αγγελάκα.
0: Ωραίο. Λοιπόν, σου δίνουμε ένα αυτοκίνητο και πρέπει να βάλεις μέσα 4 μουσικούς και να πάτε να κάνετε...
1: Κάθε φορά βάζεις άλλο αριθμό.
0: Road trip.
1: Περιοδία.
0: Περιοδία. Mm-hmm. Ποιους βάζεις, όποιους θέλεις και εν ζωή και που δεν ζουνε και που θα ήθελες να γνωρίσεις, όποιον θέλεις. Να φτιάξεις ένα ιδανικό παρεάκι για να κάνετε μαζί μια μουσική περιοδία.
2: Okay. Οποιουσδήποτε... Θα έβαζα τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, οπωσδήποτε. Θα έβαζα... Δύσκολο. Θα έβαζα τον Μπόναμ για να ζήσει κιόλας, να τον αναστήσω. Γιατί πέθανε κρίμα. Ήταν πολύ κρίμα που πέθανε, έτσι όπως πέθανε. Θα έβαζα τον Φλί. Πρέπει να διαλέξω 4, έτσι. Και θα έπαιρνα και το Τσετ Μπέικερ.
1: Εγώ τώρα θα ήθελα να ρωτήσω ότι ποιος ήταν ο συνοδικός. να κλέψω κι εγώ μια ερώτηση δική σου. Πού σκέφτηκες εσύ?
2: Η Μπιόρκ. Okay. Έχει παίξει Ισλανδία πολύ σήμερα. Δεν ξέρω κάτι που πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω.
0: Συνεχίζουμε, ναι.
1: Πρώτα-λευταία από αυτές τις δύσκολες. Και είναι ότι αν ερχόταν σε κάποιο live σου, ο μικρότερος εαυτός σου, ποιο τραγούδι θα το αφιέρωνες?
2: Ποιο τραγούδι, Το μόνος μου κιόλας σας.
0: ωραίο. Αν η ζωή σου ήταν ένα τραγούδι, ποιο θα ήταν?
2: Αν ήταν ένα τραγούδι, ξέρω εγώ. Δεν το παίζω, σου λέω τρελός, δεν το παίζω τρελός, αλλά είμαι.
0: Και ποιος θα το τραγουδούσε, σε ποιον θα το δίνεις να το πει?
2: Σε ποιον θα το δίνω το, αυτό? Θα το δίνα, δεν ξέρω, στον Άστα από τους Τσάξακες.
0: Και φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση, πρωτού σε αποχαιρετήσουμε και σε ευχαριστήσουμε. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Μικρός.
1: Δεύτερη φορά που παίρνουμε αυτή την απάντηση και την είχαμε θεωρήσει και πολύ πρωτότυπη την πρώτη φορά.
2: Τελικά δεν είναι. Όλοι οι μεγάλοι θέλουν αυτό.
1: Όχι και... Είναι...
2: Και οι μικροί.
1: Όχι, αλλά εννοώ ότι... Είναι, μας είχε κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το είχαμε πρωτακούσει και μου κάνει εντύπωση ότι το πει τώρα και ένα δεύτερο άτομο. Α, έτσι, και τόσο αυθόρμητα.
2: Δεν είναι τόσο πρωτότυπη καλλιτέχνης, ναι. Παιδιά. Βλαμμένοι είναι. Έχουν ένα κοινό, μια βλαμμενία σκηνή.
0: Πριν σε αποχαιρετήσουμε και σε ευχαριστήσουμε, τι ετοιμάζεις για τη συνέχεια? Τι έχεις στα σκαριά?
2: Έχω διάφορα τραγούδια και γράφω κάτι τελείως διαφορετικό τώρα. Δεν θα είναι πάντως αυτό. Αυτό μπορώ να πω σίγουρα. Δεν θα είναι στο ίδιο στυλ. Δεν θα είναι πάλι δηλαδή, λαϊκά και δεν θα έχει τόσες συμμετοχές κατά πάσα πιθανότητα. Το κάνω σαν το Αστερίξ που το ένα άλμπουμ, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι μέσα στη Γαλατεία και το άλλο είναι σε κάποια χώρα και μετά ξανά στη Γαλατεία. Έτσι το κάνανε με τον Κοσινή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να υπενθυμίσουμε social media, να το πω εγώ ή θα το πεις εσύ?
1: Να υπενθυμίσουμε πως μας ακούτε από το radiopandion.com και μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, radiopandion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok, με ελληνικούς στο Facebook. Δεν ξεχνάτε να αναζητήσετε και το radiopandion sports για τις αθλητικές μας μεταδόσεις και φυσικά εμάς τα τραγούδια μια σταλιά με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και σε Facebook. Και φυσικά, με ελληνικούς χαρακτήρες μας αναζητάτε στο Spotify για να ακούσετε τις εκπομπές μας on demand, γιατί ανεβαίνουν εκεί πέρα οι συνεντεύξεις μας. Αυτά, νομίζω. Δεν ξέχασα κάτι. Έχουμε και να χρησιμοποιείτε το TikTok, αλλά αυτό μπορείτε και να μην το αναζητήσετε.
0: Πραγματικά όμως, πραγματικά. Ακολουθεί η εκπομπή...
1: Μένετε συντονισμένοι, ναι, η εκπομπή, ναι. Pranksters. Αυτά. Να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά τον καλεσμένο μας.
2: Εγώ ευχαριστώ και να συνεχίσετε.
1: Ήμασταν η Βάσια Σπανουδάκη και ο Σταύρος Στάνα στην εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά». Όπως είπαμε, μένετε συντονισμένοι για την εκπομπή «Pranksters». Εμείς θα κλείσουμε με κάποια ακόμα κομμάτια. Το επόμενο θα είναι το «Χόρεψε» με τη Νατάσα Μποφίλιου. Και... από εμάς να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, μια υπέροχη εβδομάδα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Καλό βράδυ!

0: Γεια, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Pranksters. Είμαι η Τίτη Ναστάμου και ο Βασίλης Αρβανιτάκης.
1: Είμαστε εδώ και ένα ακόμα επεισόδιο, μάλλον σε έναν λάθος μεσημβρινό. Αν εξηγήσουμε τον καιρό που επικρατεί τα τελευταία Σάββατα, τι είναι αυτό το trend με τις βροχές κάθε φορά που δεν δουλεύουμε. Δεν ξέρω κι εσύ πώς το αντιμετωπίζεις.
0: Τρομολαγνία είναι αυτό, μάνα. Δηλαδή, τρομολαγνία το να. Πώς θα το πω, προσπαθούν να μας πούνε ότι ο καιρός είναι ότι θα βρέξει και θα έχει μπόρες και το ένα και το άλλο. Και εγώ το κάνω καμιά
1: φορά. Και τελικά ούτε μια βάρκα δεν πήραμε σήμερα.
0: Και ο κόσμος πατάει όντως κλικ. Μην είστε. Δεν μπορούμε να βρίσουμε. Αλλά όντως αυτό το Σαββατόβραδο εύχομαι.
1: Να ρίξει καρέκλες, ακούς... γιατί δεν έχω σχέδια. Και δεν θέλω να μείνω μόνη μου.
0: Να διασκεδάσεις πολύ, αν μας ακούς. Και να διασκεδάσεις και μαζί μας σε αυτή την εκπομπή.
1: Κόντρα στις συνθήκες που βάζουμε, αλλά μια χαρά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω βέβαια αν οι συννεφιές επικρατούν και μετά από την πανολεθρία σε πολλά εισαγωγικά το προηγούμενο Σάββατο στην Eurovision, ενώ είχαμε άλλες προσδοκίες.

0: μας τα φέρουν λίγο αλλιώς. Δεν ξέρω αν παρακολούθησε το διαγωνισμό.
1: Ναι, μωρέ, εγώ ελπίζω τώρα να ακούγαμε, γιατί κυριολεκτικά δεν ξέρω, πρέπει να δω κάποιο chat, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ακούω τον εαυτό μου.
0: Καλά, αυτό μπορεί να είναι και για καλό, δεν ξέρει. Αλλά τελικά τι σχόλια έχεις? Γενικά είσαι λίγο heavy metal από ό,τι κατάλαβα από κάποια σχόλια που είδα. Σου άρεσε το τραγούδι της Σερβίας που δεν το περίμενα θα σ' αρέσει. Εμένα μου άρεσε. Και λέω, όπα!
1: Σου άρεσε η Σερβία.
0: Ναι, πας καλά. Θα ψήφιζα αν μπορούσα εκείνη την ημέρα, αλλά δεν έγινε.
1: Τι άλλο σου άρεσε?
0: Νομίζω από αυτά που μπορώ να παραδεχτώ στον εαυτό μου ήταν της Φινλανδίας. Τώρα που δεν πήγαν καλά, γιατί όσο πηγαίνουν καλά δεν ήθελα. Απλά έχουν βρει μια συνταγή με το βιολί εκεί πάνω στην Σκανδιναβία, ότι κάθε φορά που θα έρχονται με βιολί περιμένουν ότι θα κερδίσουν. Μία με το Reebok, Νορβηγία.
1: Ναι, τώρα... και που είπαν τελικά ότι ήταν τρολιά και ότι δεν υπάρχουν μουσικά όργανα. Απλώς. Δεν υπάρχουν όντως μουσικά όργανα, απλώς παίζουν μόνοι τους, ξέρω εγώ.
0: Απαγορεύεται να υπάρχει live βιολί, απλά το συμφωνήσανε φέτος, λίγο το παζαρέψανε και τα κατάφεραν να το κάνουν όντως.
1: Εμένα μου άρεσε και το άλλο που ήταν ένας τύπος πολύ αυστηρός, έτσι ντυμένος κάπως, Λιθουανία ήταν νομίζω.
0: Το ζουμπορομπότ. Το...
1: Ναι.
0: Που ήταν, okay.
1: Μου άρεσε έτσι σαν concept και που ήταν πιο deep.
0: Και 12 βαθμούς στο κοινό. Δεν πειράζει. Άλλη φορά. Λοιπόν, του χρόνου Σόφια, μάλλον, η Βάρνα από όπου κατάγεται και η νικήτρια.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε... βάλω το Ache in My Heart, να το ακούσουμε.
0: Μανιάς και μας εκφράζει από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, και έτσι συνεχίζουμε με ένταση εδώ.

Just another ache in my heart.

0: Και επανήλθαμε να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου πεις έναν εθισμό που έχεις στην καθημερινότητά σου, τον οποίο δεν θεωρείς.
1: Είναι... Κάτσε, γιατί μόνο σε αυτή την εκπομπή γίνεται αυτά, έτσι, και δεν θα έρχεται κανείς.
0: Μην κερδίζεις χρόνο.
1: Ωραία. Ναι. Έχω όλα τα χρόνο του σύμπαντος.
0: Έχεις όλο το χρόνο του σύμπαντος.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει τη δυναμή στη δική μου πραγματικότητα και στο δικό μου σύμπαν με 0 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία, πάμε. Έναν εθισμό.
0: Στην καθημερινότητά σου που δεν είναι εθισμός.
1: Λοιπόν.
0: Μπορώ να σου πω κάτι μικρό, άμα θες.
1: Πες μου.
0: Για αρχή. Τσίχλες. Δηλαδή, τύπου άμα έχω τσίχλες ή οτιδήποτε άλλο έχω βασικά, θα το τελειώσω. Δεν με νοιάζει αν δεν το έχω μπροστά μου. Γενικότερα, αν δεν υπάρχει στο σπίτι, σε φαγητό ή γλυκό, οτιδήποτε. Οι τσίχλες, αλλά όταν θα έχω, θα τις τελειώσω την ίδια μέρα.
1: Είσαι εθισμένος σε τσίχλα, μου λες.
0: Είμαι εθισμένος στα νεύρα και κάπως πρέπει να τα εξουδετερώνω. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος.
1: Okay, ναι, πολύ, πολύ μας είναι τσίχλα και σε πολύ περίεργες στιγμές, μπορώ να πω.
0: Το να πατάς το στυλό σου στο καπάκι συνέχεια, που είναι εκνευριστικό.
1: Που εσύ είσαι τους πιο εκνευριστικούς εθισμούς.
0: Ευχαριστώ τη Δίνα που με καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω τώρα να πω.
0: Για τους εθισμούς του Βασίλη.
1: Δεν θα πω ακριβώς εθισμό. Θα πω γενικώς, επειδή το πηγαίνω στο κοινωνικό συνήθως κομμάτι, θα πω για το ότι είμαστε όλοι εθισμένοι στο να μαζεύουμε πράγματα άσκοπα και να γεμίζουμε και τη ζωή μας και το μυαλό μας και το νου μας με χίλιες δύο μαλακίες πραγματικά. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τα πόσα ψωνίζουμε, τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Και ναι, εννοείται ότι αυτό σου δίνει μια αίσθηση, το ότι ολοκλήρωσες, να το πω, μια αίσθηση ότι σου γεμίζει για λίγο κάτι και θεωρώ ότι όλοι το έχουμε αυτό, ανεξαιρέτως. Εκτός, ίσως κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν συνειδητά και μπράβο τους και θέλω πραγματικά να κάνω μια δραστική αλλαγή και να τους μοιάσω. Και δεν ξέρω και εσύ που μας ακούς αν το συμμερίζεσαι αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι γενικό. Η σχέση μας με τα αντικείμενα. Πρέπει να αλλάξουμε τη σχέση μας με τα αντικείμενα.
0: Τα αντικείμενα που αγοράζουμε τύπου καταναλωτισμός, τα αντικείμενα που δεν θέλουμε να πετάξουμε και απλά τα στιβάζουμε και τα χωρίς να έχουν χρησιμότητα και να έχουν εξαντλήσει την αξία τους που είχαν κάποτε τέλος πάντων.
1: Ναι, μπορεί καταρχάς να παίρνουμε 2-3 από τα ίδια. Εντάξει, εγώ έχω και δέπει, οπότε μπορεί να με αγγίζει αυτό πολύ παραπάνω προφανώς και να είναι ένα βασικό. Ένας βραχνάς πραγματικά της καθημερινότητάς μου, αλλά νομίζω ότι όλοι το έχουν αυτό, απλώς ίσως βγαίνει και με διαφορετικούς τρόπους. Άλλοι μπορεί να συλλέγουν πολλά, άλλοι μπορεί να δένονται υπερβολικά πολύ με ένα αντικείμενο επειδή τους θυμίζει κάτι, έχουν μια ανάμνηση. Δηλαδή, και ο Καρλ Γιούνγκ, για παράδειγμα, έλεγε για το πώς συνδεόμαστε με την ύλη. Και αυτή η ύλη τελικά τι είναι. Κάνουμε ένα projection κάποιων συναισθημάτων και κάποιων εμπειριών μας σε αυτά τα αντικείμενα και λέμε τώρα ότι αυτό έχει αξία. Όμως μόνο αν κάνουμε μια συνειδητή, αν κάνουμε μια σκέψη και συνειδητά πούμε ότι αυτό το οποίο έχω μπροστά μου είναι ίσως κάποια άλυτα πράγματα, για να το πάω εκεί. Δηλαδή, ποιο είναι το συνέστημα που έχουμε και το οποίο μας καθυποβάλλει στο να έχουμε αυτή τη σχέση με αυτό το αντικείμενο.
0: Και μόλις εκμηδενίστηκε ο Κομφούκιος κάπου εδώ.
1: Να σταματήσουμε να είμαστε υπνοτισμένοι, αυτό θέλω να πω.
0: Εκεί γενικά, θέλω να... τι πράγματα εσύ αδυνατείς να πετάξεις? Είναι συγκεκριμένες κατηγορίες.
1: Εντάξει, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω και ένα τεράστιο θέμα, γιατί είχε έρθει η ξαδέρφη μου και μου είχε φέρει κάποια παλιά της έπιπλα.
0: Και θα πετάξω την ξαδέρφη μου έξω από το σπίτι μου, γιατί το κάνουμε εδώ μέσα.
1: Τα οποία δεν είχε που να τα βάλει και ένα δωμάτιο αυτή τη στιγμή έχει γίνει αποθήκη. Έξω στη βεράντα έχω δύο βιβλιοθήκες. Αν τη θέλεις, κάνε μου ένα μήνυμα, στείλε μου, μπορείς να μου στείλεις και στο... Βασικά, έχουμε και το Pranksters,
0: ναι,
1: το προφίλ.
0: Ναι.
1: Και στο Instagram, στο Facebook, όπου θέλεις βρες με, να σου δώσω βιβλιοθήκες, πλυντήριο, πιάτων.
0: Και την ξαδέφη.
1: Και την ξαδέφη μου, ναι. Όχι, εντάξει. Ναι, ας πούμε, αυτό αδυνατό να το πετάξω αυτή τη στιγμή και δεν έχω κάποιον άνθρωπο να το πάρει, είναι εδώ και ένα μήνα. Ήταν να πάρω το Δήμο, το ξέχασα. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα. Αλλά γενικώς όλοι έχουμε πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι μας, θεωρώ.
0: Φάρμακα μαζεύεται, ας πούμε. Εμείς έχουμε το κακό ότι, ξέρεις τι, θα ξαναρρωστήσουμε κάποια στιγμή, δεν θα θυμόμαστε ποιο φάρμακο πρέπει να πάρουμε. Οπότε φτιάχνουμε ένα πάνω από την, ας το πούμε, τουαλέτα, που δεν είναι, είναι τη συμφωνιέρα τέλος πάντων. Ναι. Έχουμε ένα μουσείο τελειωμένων φαρμάκων σε περίπτωση που αρρωστήσουμε, γιατί αυτό είναι μια αισιόδοξη ματιά, ότι θα ξαναρρωστήσουμε, πρέπει να πάρουμε αυτό το φάρμακο, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάπως να το θυμόμαστε και το κρατάμε μέσα εκεί. Μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσουμε και ας έχει λήξει, να ξέρεις, γιατί τύπου φάρμακα που είναι για συνάχη και τέτοια, δεν έχει σημασία αν έχει μέσα.
1: Και μπορεί να έχει ένα λιγμένο, ένα καινούριο.
0: Μια καινούρια αρρώστια, γιατί χρησιμοποιείς κάτι που δεν έπρεπε, αλλά ναι.
1: Ναι.
0: Είναι το σημείο σίγουρα... που σβήνουν τα γράμματα πίσω από το κουτί από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι, λέει, επειδή είναι πολύ παλιό, αλλά το κατά. Και τα ρούχα πολύ, συλλέγω. Δεν ξέρω για σένα. Καλά στα ρούχα είμαι. Άστο. Άλλο πράγμα.
0: Κρατάς και ρούχα που
1: χρησιμοποιείς. Κρατάω. Γι' αυτό λέω ότι τώρα θα αλλάξω πολύ. Θα αλλάξω. Θα κάνω ένα decluttering.
0: Μπαζάρ.
1: Ένα decluttering μπαζάρ. Θα προσκαλέσω όλο τον κόσμο. Αλλά όχι, και εκεί είναι από thrifting, από πολλά που μου φέρουν σε σακούλες που δεν φοράνε και τελικώς, ναι, νομίζω ότι τα συλλέγω μανιακά.
0: Συλλέγεις και λονόν τρύπια ρούχα?
1: Συλλέγω, ναι, πολλά ρούχα και δίνω και ρούχα βεβαίως, αλλά πολύ πιο λίγο από όσο θα έπρεπε. Και εκεί θέλω να καταλήξω, ότι βλέπω πάρα πολλά tips οργάνωσης παντού. Τύπου, κάνε αυτό για να οργανώσεις τη ζωή σου, φτιάξε καλύτερα τις ντουλάπες σου. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σύστημα που θέλουν να μας περάσουν για τον χύψη λόγο, ότι και καλά το θέμα είναι το πώς...
0: Να μην πάθουμε χολέρα μέσα στο σπίτι.
1: Το πώς θα οργανώσουμε καλύτερα το χώρο μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι. Πέταξε το. Πάρε μια σακούλα και πέταξε το. Δεν το χρειάζεσαι.
0: Τι να...
1: Όντως, δεν είναι θέμα οργάνωσης. Είναι θέμα να το πετάξουμε. Αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι μια αλλαγή που νομίζω ότι θα αλλάξει και τη ζωή σου και το μυαλό σου θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Γιατί αυτά τα δύο, γι' αυτό ανέφερα πριν και την ψυχολογία, συνδέονται, θεωρώ.
0: Φορτιστές καλώδια, παλιούς που έχουν χαλάσει.
1: Ναι, φορτιστές... Σίγουρα.
0: Ωραία, εγώ απλά μαζεύω πράγματα για να πω ότι να δω τι θα πω στον ψυχολόγο σου. Και αυτό το σύμπτωμα οδηγεί κάπου.
1: Σε παρακαλώ τώρα, αυτό είναι θέμα βαθιά κοινωνικό. Τέλος πάντων,
0: προφανώ,
1: πάμε παρακάτω.
0: Πάμε στο
1: if I disappear. Να το σκεφτούμε αυτό, πώς μπορούμε να το κάνουμε πράξη.
0: Και πάμε στο if I disappear και επανερχόμαστε.

0: την προηγούμενη φορά δεν κάναμε fake news και μάλλον ήταν η πιο ευτυχισμένη εκπομπή της Τιτίνας. Ωστόσο, αυτή δεν θα μπορέσει να το αποφύγει. Θέλω να σε ρωτήσω ανάμεσα σε δύο ειδήσεις που θα σου πω, ποια νομίζεις ότι είναι η ψεύτικη και ποια η αληθινή.
1: Νιώθω ότι δίνω εξετάσεις κάθε φορά,
0: μέχρι να τις περάσεις. Νομίζω ότι τις έχεις περάσει αρκετές φορές. Γνωστή YouTuber αναμένεται να πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ σε οικογένεια 16χρονης επειδή διέδιδε ψέματα για το θάνατό της. Είναι η μία είδηση. Και η άλλη είναι ότι οι φίλοι πιάστηκαν στα χέρια τη στιγμή που ο πρώτος έστειλε delivery από πιτσαρία στο όνομα του κολλητού του, με αποτέλεσμα να το απογορεύσουν την είσοδο σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας.
1: Ωραία. Βάζω τραγούδι, θέλω να το σκεφτώ 2 δευτερόλεπτα.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε το Riot Rhythm και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, θα πω ότι το YouTube, τη φίλη, η φίλη ακούγεται βασικά πιο πιστευτό. Τώρα το άλλο με το delivery μου φάνηκε πολύ πολύ
1: αυτό
0: τρελό.
1: Είναι η ίδια είδηση, η φίλη που πιάστηκαν στα χέρια.
0: Όχι, φίλη, η άλλη που διέδιδε ψέματα.
1: Δεν ήταν φίλη.
0: Α, δεν ήταν φίλη.
1: Ήταν απλά γνωστή YouTuber.
0: Ωραία, ναι, αυτό είναι το αληθινό.
1: YouTuber.
0: Ναι.
1: Έλεος, ρε, σερί, back to back.
0: Αλήθεια.
1: Ωραία, θα σπάσει αμέσως μετά που θα έχουμε τις μαντεψιές με τις λέξεις, να πούμε σε αυτό το
0: σημείο. Άρα ήταν YouTuber που...
1: Ήταν η αληθινή, όντως.
0: Που και διέδιδε ψέματα.
1: Για το θάνατο μιας 16χρονης. Με ρωτώ σε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Δεν
1: ξέρω, απλά ήταν ένας όμορφος τίτλος που θα μπορούσε να είναι ψευτικός.
0: Οκ. Okay.
1: Μάλλον και όχι από ό,τι αποδείχθηκε.

0: Και είμαστε έτοιμοι για τις ανοιχτές υποθέσεις. Όπου η Τιτίνα θα μου ανακοινώσει το δικό μου μαραθώνιο σε αυτό.
1: Πάμε. Ναι,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Θα
1: ανακοινώσω τώρα. Ετοιμαστεί, λοιπόν. Η λέξη είναι. Αδολεσχία.
0: Αδολεσχία.
1: Αλλά μ' αρέσει τη διάρκεια τη τόνηση. Αδολεσχία. Ναι.
0: Όταν κάτι δεν γίνεται από πρόθεση. Όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά είναι ύπουλο. Ύπουλο, αλλά δεν γίνεται από πρόθεση.
1: Αλλά είναι ύπουλο. Οκ. Ενδιαφέρον. Όχι. Να πω ότι είναι.
0: Αν θέλεις, να γίνει το ψάξουμε μετά.
1: Λοιπόν, είναι γενικότερα η φιλιαρία, η πολυλογία, λογοδιάρια και τέτοια.
0: Αδολεσχία.
1: Ναι, αλλά έχει και μια αρνητική χρειά, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
0: Γιατί υπάρχει θετική φιλιαρία.
1: Αυτή που
0: ναι, όταν μιλάω εγώ, είναι παροχή γνώση. Όταν μιλάω εσύ, είναι φιλιαρία. Άρα ναι, η αδολεσχία είναι η ομπρέλα.
1: Ναι, λοιπόν. Βγαίνει από το. Από το αδολεσχό.
0: Αλίμονο τώρα τι.
1: Αδολεσχό από το αρχαίο ρήμα αδολεσχό, έτσι.
0: Όπως όλοι γνωρίζουμε.
1: Με περισπομένη στο τέλος.
0: Αλίμονο, ναι.
1: Αυτό, θα έλεγα ότι...
0: Έχει ναι. Δασία,
1: δεν ξέρω ποια είναι η ρίζα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ξέρει και κανένας.
0: Μια χαρά.
1: Εμένα
0: έτσι.
1: Μου βγάζει τη λέσχη, λέσχο, λέσχη.
0: Ευτυχώς που δεν μας αρέσουν οι γενικεύσεις γενικά.
1: Δολεσχό, δεν ξέρω. Αλλά κανείς δεν ξέρει όμως.
0: Μια χαρά έτσι. Αυτοπεποίθηση μετράει τώρα η πραγματική γνώση των ελληνικών, όχι.
1: Ωραία σειρά μου, πάμε.
0: Παρολί.
1: Παρολίγο.
0: Παρολί.
1: Παρολί.
0: Ναι. Έχω κρύβει και τις σημειώσεις μου, καλού κακού.
1: Μέιτα. Παρολί.
0: Μέιτα ξεκινήσαμε και σήμερα. Ναι, για. Μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης σου, αλλά τι θεωρείς ότι θα μπορούσε να είναι. Είδος πτηνού, όχι.
1: Καλά, πώς είναι το κάτω το κολυμπρί, όχι. Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα, δηλαδή πρώτη φορά δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα.
0: Πρώτη φορά που το ξαναπαθαίνω, δηλαδή vibes.
1: Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται, θα έλεγα κάτι σε ένα λιμάνι, το οποίο είναι στην άκρη του λιμανιού. Και το οποίο...
0: Προβλήτα, τύπου.
1: Ναι, κάτι σαν προβλήτα. Κάτι το οποίο βρίσκεται στην προβλήτα. Για να πηγαίνουν τα πλοία και να...
0: Στην προβλήτα.
1: Καλό περνά.
0: Και να πηδάνει οι επιβάτες.
1: Ναι.
0: Οκ. Είναι συνδυασμός στοιχημάτων.
1: Α.
0: Οπότε, όχι, είναι ένα στοίχημα τέλος πάντων, το οποίο το παίζει με συνδυαστικά και για να κερδίσει πρέπει να πετύχουν να βγουν όλα, από ό,τι έχω καταλάβει. Γενικά παίζει πάρα πολύ συστηματικές εταιρείες, αν έχεις καθόλου υπόψη.
1: Κατάλαβα, δηλαδή ουσιαστικά διαλέγεις έναν συνδυασμό τον οποίο παίζεις στο στοίχημα. Αυτό.
0: Από ό,τι μου έχουν πει κάποιοι φίλοι μου δηλαδή.
1: Άσε ρε, άσε αυτά.
0: Άντε Τιτίνα. Πάμε να ακούσουμε I think I'm paranoid.
1: Ωραία.
0: Και επανερχόμαστε.
1: Ναι.

0: Και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για ένα θέμα που λίγο μας έχει κατακλείσει την καθημερινότητα. Όσοι τουλάχιστον ασχολείστε με τηλεόραση και τα συναφή, είναι ο Χανταγιός.
1: Καλά, μόνο εσένα σε έχει κατακλείσει.
0: Εγώ δεν ξέρω καν τι είναι τι να πεις. Εγώ έμαθα για το υγραέρο από τη δουλειά που το συζητάγανε. Ότι
1: λοιπόν, εσείς ετοιμαστείτε να βγείτε έξω για το Σαββατόβραδο σου.
0: Από τώρα, πριν να αρχίσουμε τη συζήτηση όμως, για να μην ακούσετε για πανδημίες. Γενικά ήθελα να σχολιάσω ότι κάθε φορά η επαφή μας με ένα οποιοδήποτε ζώο, όχι δίποδο τέλος πάντων, όχι απαραίτητα και όχι δίποδο, συχνά ανά 2 χρόνια βγαίνει μια τέτοια κατάσταση που υποτίθεται πρέπει να προφυλασσόμαστε από κάτι που τρώμε ή κάτι που δεν κάνει να τρώμε ή κάτι με το οποίο...
1: Φίλε, δεν θέλω να αγχωθώ σήμερα.
0: Ωραία.
1: Όχι, πες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ρε παιδί μου. Ναι, ότι αν θυμάσαι όλα όσα έχουμε flashback στο μυαλό σου κάθε 2 χρόνια, ότι όντως συμβαίνει αυτό.
1: Ας πούμε, με τον COVID το είχα καραπιστέψει, δεν ξέρω για σένα.
0: Ποιο?
1: Δεν έβγαινα από το σπίτι καθόλου. Νομίζω ότι έχασα ένα χρόνο από τη ζωή μου, το οποίο χρειάστηκα πολύ χρόνο για να το ξεπεράσω. Το ότι έμενα μέσα στο σπίτι και δεν έβγαινα, δεν έβλεπα άνθρωπο.
0: Δες τα θετικά, δεν έρχομαι πάντιο. Τουλάχιστον είναι τώρα.
1: Ισχύει, ναι. Τώρα απλώς τρως όλη τη βρώμα στο πρόσωπό σου. Εντάξει, ρε γαμώ το.
0: Είναι δύσκολο να φεύγεις από τα πάνω, από τα ψηλά της Αττικής, έχεις δίκιο.
1: Ναι, όχι. Θεωρώ αυτό το ότι το είχα πιστέψει, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πολύ, ειδικά στην αρχή, το είχαν πάθει.
0: Γενικά, ο Χανταγιός υπήρχε και δεν είναι καινούργια. Ασθένεια. Υπήρχε δηλαδή από το 1950 στην Νότια Κορέα. Στην Κορέα γενικότερα, στην Νότια. Ας μην το προσδιορίσουμε.
1: Κάθε ναι, στην Κορέα.
0: Ναι, την
1: Νότια.
0: Πόσο δεν με ενδιαφέρει. Εγώ να πω πάλι σε αυτό το σημείο ότι ένα μπορώ να βγάλω σαν συμπέρασμα, ότι πάλι δεν με πρόδωσε το αγαπημένο μου ζωάκι η γάτα, γιατί έχουμε ακούσει για πτηνά, έχουμε ακούσει για τρελές αγελάδες, για χείρους, για ποντίκια τώρα και τροχτικά, για παγκολίνους επίσης, αλλά η γάτα σταθερή αξία στη ζωή μας εκεί. Μόνο κάνα το ξόπλασμα που και που, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι, οι γάτες είναι υπέροχες και οι σκύλοι.
0: Perfectly still, όπως θα έρθουν τώρα να μας πούνε
1: και οι versus you. Κάτσε ρε, εμένα τώρα μου ήρθε στο νου κάτι άλλο. Ότι, δηλαδή, κάποιες πανδημίες είναι στο μυαλό μας.
0: Δεν υπάρχουν πραγματικά.
1: Δεν υπάρχουν πραγματικά. Το είχα κάνει κιόλα σε ένα μάθημα αυτό στο.
0: Ένα χρόνο σου τσάμπα μέσα, χωρίς λόγο. Ήμασταν όλοι ηθοποιείς, επίσαμε όντω να μην βγαίνει το σπίτι.
1: Όχι, κάποια όντω είναι.
0: Παρτάκι χωρίς την τιτίνα. Κάτσε να πούμε ότι έχουμε ένα κορονοϊό απ' έξω να καραδοκεί.
1: Εννοώ ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι να μεταδώσουμε ορισμένα. Mass craze, α πούμε το λένε. Σαν τρέλα η οποία μεταδίδεται από τον έναν στον άλλον.
0: Okay.
1: Επειδή γίνεται κατά κάποιον τρόπο trend. Και αυτό έχει να κάνει και με τον δρόμο με τον οποίο μας παίρνουμε από τα media γενικώς. Τι μπορεί να υπάρχει και κάποιος σκοπός, μπορεί και όχι. Αλλά υπήρχαν, ας πούμε, στο παρελθόν διάφορα τέτοια, ας πούμε, που χόρευαν πάρα πολύ ασταμάτητα σε μια πόλη. Τώρα αυτό, εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε εκπομπή μια άλλη φορά. Απλώς επειδή το ανέφερες και μου ήρθε στο νου.
0: Ότι αυτό ήταν πανδημία που άρχισαν να χορεύουν από το μηδέν.
1: Ναι, ναι. Και το πιο πρόσφατο από μας το είπαν στο μάθημα τότε. Ήταν με τους κλόουν. Οι κλόουν.
0: Που άρχισαν να βάφονται.
1: Θυμάσαι μια εποχή που ήταν πολύ σαν βιντεάκια που βάφονταν κλόουν.
0: Όχι.
1: Γύρω στο 2016-2017 το θυμάμαι εγώ.
0: Το πότε βγήκε το Τζόκερ.
1: Ναι, μπορεί να είχε σχέση. Δεν θυμάμαι αν είχε βγει το Τζόκερ τότε. Νομίζω πιο μετά. Αλλά είχε ξεκινήσει από την Αμερική και αυτό μεταφέρθηκε και στην Ευρώπη. Και θυμάμαι ότι όντως είχαμε ντυθεί τότε κλόουν. Και όλα αυτά.
0: Πόσο σκημήθηκε αυτή τη βδομάδα, γιατί μπορεί να παίζει ρόλο.
1: Τότε, όχι, όντως. Και αυτό σου λέει το κάναμε στο μάθημα τυχαία. Αλλά εγώ το θυμήθηκα ότι. Μας είχε επηρεάσει και είχαμε ντυθεί κλόουν και πηγαίναμε σε αυτοκίνητα.
0: Α, ωραία, για κάτσε εδώ, γίνεται καλό.
1: Και άκου τι κάναμε, πηγαίναμε τη νύχτα σε αυτοκίνητα. Ντυμένοι, είχαμε βάψει το πρόσωπά μας.
0: Ή κάπως έτσι πήρα μια λιμουζίνα.
1: Και μέρα που ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Και πηγαίναμε και πεταγόμασταν. Σιγά βέβαια μην τρόμαζαν με κάτι κοριτσάκια, ξέρω εγώ που νόμιζαν ότι τρόμαζαν. Αλλά. Όντως είχαμε επηρεαστεί, ας πούμε. Κάπως έτσι.
0: Μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε το Perfectly Still.
1: Ναι.
0: Και θέλω να μάθουμε περισσότερο για τους κλόν, I guess. Και το αν είναι καλά οι άνθρωποι που σας είδαν εκεί πέρα μέσα στο μάξι, τους έτοιμοι να οδηγήσουν. Φαντάζεσαι ο άλλος με τον νι, ξέρω εγώ, να βλέπει για πρώτη φορά που πάει να ξεκινήσει το μάξι, ένα πετάκι μπροστά από το πρωί.
1: Εσύ έχεις κάνει τέτοιες φάσεις, τέτοια. Έκανε.
0: Και εγώ απλά στο νεκροταφείο, όταν ήταν η μάνα μου, πήγαινα και επειδή μου λέγε ότι άκουγε κάποια πράγματα, πήγαινα και αναπαρήγαγα αυτά τα πράγματα που άκουγε. Να πήγαινα να μου γκρίζω στου τάφου, ξέρω εγώ, όταν ήταν μόνη τη στην νεκροταφείο.
1: Ωραία, λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε.
0: Ωραία, όντω πρέπει να πάμε στο Perfectly Still, τι να ξέρω που σου λέω.

0: Λοιπόν, τώρα θέλω να μας πει κάτι εδώ ο Βασίλης για κάτι μεταφραστές, κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν σου το έχει εμφανίσει εσένα ο αλγόριθμος ακόμα ή αν δεν τον έχεις παιδεύσει όπως θα έπρεπε. Αλλά γενικά αυτό που μου βγάζει τόσο τελευταία, έψαξα λίγο η σκέψη το 2020, είναι ότι υπάρχει τώρα τρόπος για να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει η γάτα μας, αν όντως έχετε κάποιο τέτοιο κατοικίδιο, αν μπορείς να το πεις κατοικίδιο, γιατί δεν ξέρεις αν σου ανήκει ή αν της ανήκεις. Ότι πλέον μπορείς να καταλάβεις τι θέλει να σου πει με τον ιαούρισμά της και με τον γάτο μεταφραστή
0: στην ουσία. Και να κάνεις και εσύ συζήτηση, να πεις και εσύ. Τι...
1: Να πεις και εσύ και να το μεταφράσεις στα γατήσια, ας πούμε, για να το ακούσει η γάτα σου.
0: Έλα ρε, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα.
1: Δεν ισχύει στο βαθμό. Απλά αναγνωρίζει, πάει με τα κύματα του ήχου λογικά και αναγνωρίζει τη διάθεση και το ποια ανάγκη ενδεχομένως με κάποια μοτίβα που υπάρχουν έχει πιθανώς η γάτα.
0: Και σε βρίζει.
1: Η γάτα νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι θα το μεταφράσει ο μεταφραστής από ένα σημείο και μετά. Νομίζω ότι θα του βγάζει μπι μπι μπι μπι. Γιατί η γάτα πάντα θα βρίζει. Όπως και να έχει. Αλλά. Αυτό που ισχύει είναι ότι δημιουργεί στρες όταν συμβαίνει το ανάποδο, ας πούμε, να μεταφράσει το που της λες εσύ της γάτας σου και να περιμένει να το ακούσει εκείνη. Σίγουρα την ταράζει, οπότε σίγουρα θα ακούσει βρισιά.
0: Επειδή κάτι γίνεται, ας πούμε.
1: Επειδή την αναγκάζει να σου δώσει προσοχή και βλέπει κάτι το οποίο δεν ξέρει πώς λειτουργεί όπως και να έχει.
0: Κάτι περίεργο, ας πούμε.
1: Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι προσπαθούν να το εξελίξουν και σε διάλογο και σίγουρα αυτό που γίνεται είναι πειράματα σε σκύλους, δελφίνια και φάλαινες αυτή τη στιγμή για να λειτουργήσει σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Ναι, οι φάλαινες. Έχω ακούσει ότι έχουν και δική τους γλώσσα. Δηλαδή, έχουν δική τους γλώσσα.
1: Όπως κάθε ζώο.
0: Όχι, έχουν και διαφορετικές διαλέκτους.
1: Προφορές.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Τύπου γιανιώτησα. Ναι. Α, πού είσαι.
0: Σκέψε λίγο.
1: Πού σπάει στον Ατλαντικό. μπράβο, μπράβο, δεν είπα κάτι. δεν ξέρω αν ακούστηκε κάτι, πάντως δεν είπα τίποτα. ξέρω ότι. Αν προχωρήσει και με τα λιοντάρια, ξέρω εγώ εκεί πέρα που σε κυνηγάει η φάση να σε φάει, ξέρω εγώ να περιμένει να βγάζει τον μεταφραστή σου εκεί στο χέρι. Μην τολμήσει και το κάνει με 5.000 θερμίδες παραπάνω από ό,τι έχει φάει σήμερα. Δεν κάνει.
0: Ναι, μια ανέλπιδη προσπάθεια θεωρώ. Ωραία. Αυτή ήταν η εκπομπή μας σήμερα. Ελπίζω να διασκεδάσεις πολύ και αν μείνει σπίτι να δώσεις μια αγκαλιά στον εαυτό σου.
1: Παρηγοριάζει αυτό που πέρασες.
0: Και καλοπέρασες. Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Τσάου.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

βυθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πως σε ψάχνω, που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές των οριζόντων.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.